0: Ψηλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
0: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
0: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά.

0: Γέμισο, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: life.
1: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε όλη Μποχήμους ψυγείου και Ροδόπη γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
7: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
6: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
9: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου. Yeah.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: SmartSchool στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα?
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
11: Ως γονιός θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
12: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
13: Στο Γεροντολογικό Κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
14: Βεβαίως! Είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό Κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων, AutoGas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
16: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
15: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων έρχεται στην Αθήνα. Το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ, σας περιμένει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γάζι. Με υιοθεσίες αδέσποτων, δημιουργικά workshops, street food, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Σόλμαϊστερ σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά, ο Love 97,5 θα είναι εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα σας περιμένουν live το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 12 με 3 το μεσημέρι, μεταφέροντας τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής για τους τετράποδους φίλους μας. Σας περιμένουμε όλους για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου μέσα από το more.com.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pilsen Lass Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Ivy και 7up 1500 ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξίας.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων, AutoGas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
6: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
5: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα, με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
9: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ακούς Love 97,5.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
8: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Auto Gas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
11: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
10: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. And you can dance for inspiration.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Το Street Market by Artistes σαλπάρει στον Πειραιά. Από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου, η πλατεία Κοραή γεμίζει χρώματα, γεύσεις και δημιουργία. Χειροποίητα κοσμήματα, τσάντες, ρούχα, αξεσουάρ, κεραμικά και μοναδικές δημιουργίες από Έλληνες καλλιτέχνες, μαζί με αγαπημένες γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Street Market by Artistes. Καθημερινά 10 το πρωί με 10 το βράδυ, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο. Και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, ο Love 97,5 εκπέμπει ζωντανά από το Street Market με τον Δημήτρη και την Ιωάννα, μέχρι τις 9 το βράδυ. Street Market by Artistes, στην καρδιά του Πειραιά. Σας περιμένουμε!
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Α. Ακόμη, ποντίκι Βόλιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
3: Ως γονιός θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
9: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Love 97,5 Torn, Ταλή Μπρούλια. Λίγο καλοκαιριακό ματόχουμε. Ένα τόσο δά. Και ναι, τρεις ώρες του θα τις περάσουμε μαζί. Καλημέρα lovers μου, επιστρέψαμε. Γεγονός. Και μας λείψατε. Και αυτό γεγονός. Νέα σεζόν ξεκινά σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σας οφείλω που είστε και θα είστε εδώ μαζί μου σε 9 ώρα. Από φέτος, ξέρετε, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Πρωινός καφές με μουσικάρες 80's 90's. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τη 1. Ήρθες πάλι, κακά κορίτσια. Ήρθα. Όχι σε το δολοφόνο, ήρθα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Μία ΑΒ 97,5 φθινόπωρο. Από αύριο, ημερολογιακά τουλάχιστον, και ο Σεπτέμβρης θέλει να οργανωθούμε και να τα βάλουμε όλα σε τάξη, όλα, νέα όνειρα, πλάνα, υπάρχει ένας ενθουσιασμός, Είναι μία μικρή πρωτοχρονιά κάπου είχα διαβάσει ο Σεπτέμβρης. Ξεκινούν καινούργια πράγματα και στόχοι. Και στις 11 ειδικά, με τη νέα σελήνη στην Παρθένο, έχουμε το πράσινο φως για νέα και ωραία. Ευνοούνται για αυτά τα νέα ξεκινήματα δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και ψαράκια. Από κοντά και οι ταύροι με τους εχόκερους. Αυτά για τις αρχές του μήνα. Τώρα για τα υπόλοιπα στην πορεία θα τα πούμε. Προς το παρόν, είναι η στιγμή για αναζωογόνηση και προσαρμογή στη ρουτίνα μας που μας έλειψε. Πάντως, άντε να το πω και αυτό, η τυχερή του μήνα θα είναι Λέοντες, Σκορπιοί και Καρκίνοι. Αύριο δίνω τις λεπτομέρειες.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε όλη Μποχήμους ψυγείου και Ροδόπη γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
4: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.

Love 95,5. Καλή εβδομάδα είπαμε. Γιατί με πήρε η χαρά και έλεγα διάφορα. Εκτός από καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα λοιπόν. Κάποιοι χουζουρεύεται ακόμη στο κρεβάτι, οι τυχεροί και οι τελευταίοι αδειούχοι να πω. Ελπίζω να το χορτάσατε τον ύπνο στις διακοπές σας. 6 ώρες και 4, 6,4 με 7,8 ώρες τη μέρα. Πρέπει να κοιμόμαστε, έτσι λένε οι ειδικοί. Βάλε 8 κύριε Στέφανε, κάτω στρογγυλό. Ο λίγος ύπνος ή ο υπερβολικός επιταχύνει τη γύρανση. Το θέλουμε? Όχι. Ένα test drive όλοι το έχουμε κάνει μετά από ξενύχτη και βλέπουμε πώς ξυπνάμε, σε τι κατάσταση είμαστε. Τώρα που επιστρέψαμε λοιπόν στην καθημερινότητά μας, το σημειώνουμε στα υπόψη. Ο καλός ο ύπνος, ο σωστός. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβα 97,5, καιρός με βοριάδες, σκόνη από την Αφρική για 2-3 μέρες, ένα ψυχρό μέτωπο βόρειο-ανατολικά, τοπικές βροχές και καταιγίδες, καιρός αλαλούμ με λίγα λόγια. Ωστόσο, από αυτή την εβδομάδα, από σήμερα συγκεκριμένα, ο υδράργυρος ανεβαίνει σταδιακά, θα φτάσουμε και 38 βαθμούς Κελσίου μέσα στην εβδομάδα. Το μυαλό μας και προσοχή στο πράσινο που μας έχει απομείνει και λιγοστεύει συνεχώς. Ενημερώνουμε με το που θα δούμε τον κίνδυνο. Δεν είναι να φυσήξει, Παναγία μου. Το μυαλό πάει εκεί. Έχουμε πάθει και ελπίζω να έχουμε μάθει. Ανάσα δροσιάς από την Πέμπτη, λένε οι προβλέψεις. Για να δούμε. Λάβαινε 97,5.

Κι όμως εμοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
3: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Don't leave me this way. Καλημέρα, καλημέρα, νέα ώρα. Θα είμαστε μαζί όπως έχω ενημερώσει. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι πια. Τελευταία μέρα του Αυγούστου και του καλοκαιριού. Κουβάλα το καλοκαίρι μέσα σου για τις κρύες μέρες του χειμώνα, έχω να πω. Αυτό είναι το μυστικό. Δεν έχουμε κάποια γιορτούλα σήμερα. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζατε χθες. Και ήσασταν πολλοί Αλέξανδροι και Αλεξάνδρες. Αυτά και μουσική παρακαλώ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Δεν ξέρω πώς ήταν το καλοκαίρι σας φέτος. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Μου έρχονται τα μηνυματάκια σας που μου τα λέτε όλα. Δεν έχει σημασία, Φώτη μου, που έλειψες μόνο για 5 μέρες. Το κατανοώ. Δεν λέω πως είναι ικανοποιητικό ποσό. Αλλά πέρασες καλά. Το ευχαριστήθηκες. Μακάρι του χρόνου περισσότερο και 20 μέρες. Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. 15 μέρες τουλάχιστον πρέπει να λείπουμε σε διακοπές για να το ευχαριστηθούμε. 5 μέρες μόνο θέλεις να βγάλεις το στρες και την πόλη από πάνω σου. Άλλο τόσο να εγκληματιστείς εκεί που θα είσαι, να το απολαύσεις μετά, να κατανοήσεις ότι έχεις διακοπές. Τι νομίζεις, 15-20 μέρες. Βρε, το έχω πει ότι πρέπει να συνταγογραφούνται οι καλοκαιρινές διακοπές. Ποιος με ακούει? Love 97,5 και να επιδοτούνται, ναι, το βασικότερο.

Love 97,5. Δεν ξέρω αν ζήσατε αυτές τις μέρες ένα μεγάλο καλοκαιρινό έρωτα και αν αυτός ο έρωτας συνεχίσει και το φθινόπωρο. Πάντως την έχω την έρευνά μου. Εδώ κορίτσια μου από Σαλονίκα. Το κάνω συγκεκριμένο γιατί είναι. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν βρίσκεται στην 4η θέση στην Ευρώπη, στη λίστα της, με το υψηλότερο ποσοστό single γυναικών. 4η στην Ευρώπη, που είναι και φοιτητού πολύ και ενισχύονται οι γυναίκες, ο γυναικείος πληθυσμός, έντονη κοινωνική ζωή, αγόρια εκεί πάνω, χαλαρά, τι κάνετε. Η Αθήνα, ναι, να σου πω και για την Αθήνα, κατατάσσεται πολύ πιο χαμηλά, στην 24η θέση. Πιο σχεσάκηδες οι Αθηναίες, δεν ξέρω. Στη ρίγα της Λετωνίας οι περισσότερες λεύτερες της Ευρώπης και αν το θες μια χαρά είναι, τι να πω. Λευτεριά, Love 97,5, την καλημέρα μου στην Ανούλα που ακούει από Περιστέρι.

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων έρχεται στην Αθήνα. Το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ, σας περιμένει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γάζι. Με υιοθεσίες αδέσποτων, δημιουργικά workshops, street food, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Soulmeister σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά, ο Love 97,5 θα είναι εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα σας περιμένουν live το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 12 με 3 το μεσημέρι, μεταφέροντας τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής για τους τετράποδους φίλους μας. Σας περιμένουμε όλους για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου μέσα από το more.com.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Το γελάς. Δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5

Για ακούστε κάτι πολύ πολύ όμορφο. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων έρχεται στην Αθήνα. Το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ, έρχεται στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο στο Γκάζι. Workshops, υιοθεσίες αδέσποτων, παιχνίδια, street food και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Soulmeister σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Και φυσικά ο Love 97,5 θα είναι εκεί. Τα αστέρια μας, Δημήτρης Ψεματίκας και Ιωάννα Τσέλιγκα, θα εκπέμπουν ζωντανά από το φεστιβάλ, Σάββατο από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 12 με 3. Ένα διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ. Μην το χάσεις.

Love 97,5. Με τους λαγοκέφαλους τι γίνεται? Είδατε κανέναν στο διάβα σας, ελπίζω? Όχι, όχι, ούτε εγώ. Πάντως γέμισε, λέει, και η Αδριατική. Και με μπλε καβούρια έχουν κι άλλα. Κι άλλες επισκέψεις εκεί οι Ιταλοί, οι φίλοι μας. Τι γίνεται στη Μεσόγειο? Και τι έκαναν οι Ιταλοί γείτονες? Αμόλυσαν, λέει, 130.000 νεαρά χταπόδια που τα κυνηγάνε τα καβούρια αυτά τα μπλε. Κάνουν ζημιά, λέει, το συγκεκριμένο είδος στην Αλία. Γι' αυτό. Με την αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών και την κλιματική αλλαγή που είναι έργο δικό μας, των ανθρώπων, μέχρι και γοργόνες θα θούμε, θα μου το θυμηθείς. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Γαλλικό ξεκίνημα με Ιντιλά και τον τελευταίο χώρο. Καλημέρα όλη μέρα, λίγο πριν μπούμε στο μεσημεράκι. Είμαι η Βάσο Λούκα και θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία. Την καλημέρα μου να στείλω στο Γιάννη, τη Βίκη, τον Ηλία, τον Δημήτρη, τον Άγγελο, την αγαπημένη μου τη Σάσα, Γιάννη μου, Μιχάλη, να είστε όλοι μα όλοι καλά, με πολύ αγάπη, που δεν θα είναι ρούχο δανεικό, όπως λέει η Μαντώ, σε λίγο έρχεται.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Love 97,5, ας το πούμε με ένα φιλί, όχι της Γαρμπή, το κομμάτι. Σας έρχομαι με έρευνα, φιλιού. Τι λέει αυτή η έρευνα, μελέτη? Η καλύτερη στα φιλιά γεννιούνται τους μήνες Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Πανηγυρίστε, μέσα είμαστε. Τα άτομα λοιπόν που γεννήθηκαν αυτούς τους μήνες είναι τρυφεροί, αισθηματίες και με αυτοπεποίθηση. Άρα, πώς θα είναι το φιλί τους? Τίποτα λιγότερο από τέλειο, παρακαλώ. Αν πανηγυρίσεις, είσαι και εσύ, ποιο μήνα? Ιούνιο? Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Love 97,5.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Love 97.5.

ΕΑΒ 97,5 άσοφη, κυρία Μαρία Αντωνιέτα, 101 ετών από τη Σαρδινία, η οποία ζει σε μια περιοχή που συγκαταλέγεται στις μπλε ζώνες. Τι είναι μπλε ζώνες? Είναι οι περιοχές που ζουν πολλοί υπερονόβιοι. Τι είπε λοιπόν αυτή η γυναίκα? Ποτέ δεν είμαστε ικανοποιημένοι οι άνθρωποι. Αν έχουμε ένα δάκτυλο θέλουμε 4. Πόσο πιο απλά να το πει και με ουσία αυτός ο άνθρωπος που έχει ζήσει 101 χρόνια. Σχολίασε έτσι την ακόρεστη συμπεριφορά των ανθρώπων στη σύγχρονη ηλική αυθονία και σκεφτείτε σε τι δύσκολα χρόνια έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Και έχουν τόσο απλό και ουσιαστικό τρόπο σκέψης και εμείς που έχουμε τόσα, όπου εκείνοι οι άνθρωποι ούτε καν τα ονειρευόντουσαν, πέφτουμε σε κατάθλιψη, μελαγχολούμε. Έλα σε παρακαλώ, έλα. Love 97,5.

Love 97,5 και τέλος για την πρώτη μας εκπομπή της νέας σεζόν. Εδώ στο Love 97,5 θα είμαστε μαζί καθημερινά 10 με 1. Νέα ώρα, νέος έρωτας. Μην ξεχαστείτε και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πολύ πολύ λίγο έρχεται ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος από τη Βασολούκα. Άπειρα φιλιά, αύριο στις 10 το πρωί σας περιμένω. Γεια σας.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
4: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Είναι λίγο μετά τη μία, είναι ο Λαβ στους 97,5 και είναι μια νέα εποχή, μια νέα σεζόν και μια νέα ώρα στην οποία θα τα λέμε καθημερινά εδώ στο Λαβ και στους 97,5 την 15η αν μετράω σωστά σεζόν που εγώ βρίσκομαι στο Λαβ. Μέχρι και τις 3 θα πάμε παρέα, εφόσον πηγαίναμε πλέον μία ώρα έναρξης, μία ώρα νωρίτερα, θα ολοκληρώνουμε και μία ώρα νωρίτερα. Βέβαια, εντάξει, εννοείται ότι κατά τη διάρκεια της σεζόν, εγώ όπως συνήθεια τόσων χρόνων, θα λέω κατά καιρούς 2 και 4, ξέρετε, θα λέω μέχρι τις 4 και τέτοια, αλλά οκ, θα τα διορθώνω καθόδον. Καλώς ορίσατε, πολύ καλή επιστροφή σε όλες και όλους. Μια νέα σεζόν ξεκινάει μέχρι και τις 3. Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας, τι να πρωτοευχηθώ, να πάνε όλα καλά. Τελευταία μέρα του Αυγούστου ξεκινάει η φετινή ραδιοφωνική σεζόν και εμείς ανοίξαμε την εκπομπή, μιας και είμαστε σε νέα ξεκινήματα, νέα σεζόν και σε νέα ώρα μετάδοσης πλέον, με ένα New Day Has Come, ένα απόλυτα ευίωνο κομμάτι από τη φωνή της Celine Dion, ενώ έρχονται και άλλα πολύ αγαπημένα για καλωσόρισμα, όπως είναι ένα δυναμικό Υπάρχει Ζωή από τη δεκαετία του 2000 με τη Δέσποινα Βανδύ. Θα προηγηθούν δύο άκρως καλοκαιρινά τραγούδια, έτσι αφιερωμένα σε εσάς που δεν χορταίνετε ποτέ διακοπές και καλοκαίρι. Το ένα είναι το Fairground από το συγκρότημα των Simply Red και το άλλο ευθύς αμέσως είναι ο Γιάννης Πάριος που θα τραγουδήσει Είσαι Θεός, Ήλιος Καλοκαιρινός. Μέχρι και τις 3 παρέα, μέχρι και την ώρα για άλλη μια φορά, καλωσορίσατε κοντά μας και πολύ καλή διασκέδαση.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

97,5, μία νέα σεζόν, μία νέα ώρα μετάδοσης, καθώς θα τα λέμε πλέον καθημερινά μία ώρα νωρίτερα από ό,τι είχαμε συνηθίσει, μία με τρεις, Δευτέρα με Παρασκευή. Και δυστυχώς αυτό το καλοκαίρι, αυτό που συνέβη δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί. Το διάστημα που δεν ήμασταν μαζί υπήρξαν πολλές απώλειες, πολλές δυσάρεστες απώλειες. Μία από αυτές ήταν αυτή που μόλις θυμήσαμε, η Bonnie Tyler και το αξέχαστο It's a Heartache, και ήμασταν στον αέρα. Όταν η Bonnie Tyler, δεν είχαμε φύγει ακόμα και άδεια, έχασε τη μάχη, αλλά ήταν άκρος συγκινητικό αυτό που συνέβη μετά από εβδομάδες, γύρω στα μέσα Αυγούστου, όταν τελικά έγινε η κηδεία της Bonnie Tyler με τρόπο πάρα πολύ συγκινητικό στη Σκωτία. Βέβαια και αν είχαμε απώλειες μετά από τον ελλαδικό χώρο, μεγάλες φωνές όπως τη Mary Linda, και αν είχαμε απώλειες όπως την Dolly Parton, στην οποία θα αναφερθούμε μουσικά τις επόμενες μέρες στην εκπομπή. Εδώ λοιπόν θυμηθήκαμε την Bonnie και το It's a Heartache, και εννοείται ότι στη δεύτερη ώρα θα αναφερθούμε και στη μεγάλη απώλεια που είχαμε στον ελληνικό μουσικό χώρο πριν από λίγες μέρες, αυτή την απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα. Να σας θυμίσω τρόπους επικοινωνίας που έχετε στη διάθεσή σας και φέτος για να τα λέτε μαζί μας. loveradio.gr το site μας για μηνύματα και ακρόαση. Μέσω διαδικτύου, αν αυτή είναι η επιλογή σας, και βέβαια στο Viber του Love μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 694-700-1111.

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων έρχεται στην Αθήνα. Το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ, σας περιμένει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γάζι. Με υιοθεσίες αδέσποτων, δημιουργικά workshops, street food, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Σόλμαϊστερ σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά, ο Love 97,5 θα είναι εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα σας περιμένουν live το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 12 με 3 το μεσημέρι, μεταφέροντας τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής για τους τετράποδους φίλους μας. Σας περιμένουμε όλους για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου μέσα από το more.com.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
4: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
5: Σωστά το πας. Love 97,5.
4: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβει 97,5 ώρα ταξιδιού στο χώρο της τέχνης με προτάσεις σειρών και ταινιών από το χώρο των πλατφορμών. Σήμερα σας έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μία σειρά αστυνομική, ένα αστυνομικό θρίλερ στηριγμένο σε παλιά κλασική ταινία. Όταν λέμε παλιά, όχι και του προηγούμενου αιώνα. Μια πολύ πετυχημένη ταινία ήταν το Man on Fire με ελληνικό τίτλο Διαπυρός και Σιδήρου το 2004. Με πρωταγωνιστή τον Denzel Washington. Αυτή η ταινία λοιπόν έγινε πλέον σειρά, η οποία έχει τον ίδιο τίτλο, Man on Fire, ελληνικός τίτλος Διαπυρός και Σιδήρου, μία μίνι σειρά 7 επεισοδίων. Θα τη βρείτε στο Netflix. Ο πρωταγωνιστής είναι ένας νεότερος φυσικά ηθοποιός από τον Denzel Washington, δεν είναι ευρύτερα γνωστός στην Ελλάδα, ο Αμπντούλ Ματία Του, έτσι ακριβώς λέγεται, είναι ιδιαίτερα πρωτότυπο το ονοματεπώνυμο. Η σειρά δεν φτάνει στο μεγαλείο της ταινίας Διαπυρός και Σιδήρου του 2004, λογικό βέβαια, άλλο είναι μια ταινία 2 ώρων και άλλο είναι μια σειρά 7 επεισοδίων. Είναι όμως μια ωραία αστυνομική σειρά η οποία βλέπετε πάρα πολύ ευχάριστα, χωρίς να βαριέσαι, με τα εντυπωσιακά εφέ της, με την ενδιαφέρουσα πλοκή της, με τις ωραίες ανατροπές της, ό,τι ζητάει δηλαδή κανείς από ένα αστυνομικό θρίλερ. Νέα σειρά λοιπόν με τίτλο Man on Fire ή αλλιώς Διαπυρός και Σιδήρου επί το ελληνικότερον, θα τη βρείτε στο Netflix.

0: στο Street Market by Artistes Σαλπάρι στον Πειραιά. Από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου, η πλατεία Κοραή γεμίζει χρώματα, γεύσεις και δημιουργία. Χειροποίητα κοσμήματα, τσάντες, ρούχα, αξεσουάρ, κεραμικά και μοναδικές δημιουργίες από Έλληνες καλλιτέχνες, μαζί με αγαπημένες γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Street Market by Artistes. Καθημερινά 10 το πρωί με 10 το βράδυ, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο. Και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, ο Λάβε 97,5 εκπέμπει ζωντανά από το Street Market με τον Δημήτρη και την Ιωάννα, μέχρι τις 9 το βράδυ. Street Market by Artistes. Στην καρδιά του Πειραιά. Σας περιμένουμε.
1: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
6: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Λίγο μετά τις 2 στο Love στους 97,5 είναι η ώρα που συνήθως λέμε την καλησπέρα μας, αλλά θα είναι πλέον η ώρα που θα μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μιας και από σήμερα που είναι μια νέα σεζόν που ξεκινάει μια νέα εβδομάδα και σε λίγες ώρες ένας νέος μήνας. Επιστρέψαμε ραδιοφωνικά και αυτή θα είναι η νέα ώρα μετάδοσης της εκπομπής μας. Θα τα λέμε πλέον καθημερινά από τη 1 μέχρι και τις 3. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας όπως ο Ιωάννας Γιαννόπουλος, πάρα πολύ δυναμικά. Σας υποδέχτηκα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ένα δυναμικό και χορευτικό Funky Town από το συγκρότημα με το πρωτότυπο όνομα Lips Inc. Ενώ έρχονται και άλλα αγαπημένα. Όπως είναι ένα φλαμένκο που θα χορέψουμε με τη Χαρούλα με το κλασικό Να ζήσω ή να πεθάνω. Θα προηγηθεί άλλο ένα καλοκαιρινό τραγουδί που το αφιερώνω έτσι σε εσάς τους καλοκαιράκιδες που δεν χορταίνετε ποτέ καλοκαίρι και διακοπές, ακόμα και αν σπάνε τα νεύρα των υπολείπων όπως εγώ με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε τις τελευταίες μέρες συνεχόμενα δε. Και το καλοκαιρινό τραγούδι θα είναι μια υπέροχη βόλτα στην παραλία με το On the Beach από τον Chris Rea, ενώ ευθύς αμέσως πάμε στο ελληνικό πεντάγραμμο με αυτή την απώλεια, την πιο πρόσφατη από τις πολλές απώλειες που είχαμε το τελευταίο δίμηνο σε μουσικό, ελλαδικό και παγκόσμιο επίπεδο, η απώλεια και η αναχώρηση τελικά για το μεγάλο ταξίδι του Δημήτρη Κόκοτα, ενός πάρα πολύ καλού παιδιού. Αυτό έχουμε να θυμόμαστε οι άνθρωποι που τον γνωρίσαμε από το ξεκίνημα της καριέρας του. Οι άνθρωποι όπως εγώ που είχαμε κάνει αμέτρητες συνεντεύξεις μαζί του, μιας και όταν ξεκίνησε και εγώ λίγα χρόνια είχα στο ραδιόφωνο και είχαμε παρουσιάσει πολλούς δίσκους του μαζί. Πραγματικά είναι αυτό που έγραψα και στα social μου τη μέρα που έφυγε, ότι αν υπήρχε κάτι που τον έκανε αμέσως να ξεχωρίζει, εκτός από τις επιτυχίες και τη φωνή του και τη σκηνική του παρουσία, ήταν το ήθος και η ευγένεια που εξέπεμπε. Κατά την προσωπική μου άποψη, ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια στην καριέρα του είναι αυτό που ακολουθεί, για μια πορσελάνη που έσπασε, ένα τραγούδι με την υπογραφή του Φίβου που το θεωρώ από τα καλύτερα του Δημήτρη και από αυτά που μένουν τελικά κλασικά μετά την αναχώρησή του.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 και η σχολική χρονιά ξεκινάει σιγά σιγά και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι πραγματικά συναρπαστική, γιατί με μια επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και μάλιστα σε σούπερ τιμές. Όλα τα σχολικά, αθλητικά, ρούχα και πολλά άλλα είδη μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks, όπως Adidas, Orchestra, Μουστάκα, Sparex, Lily, Όκιο, Παπαβασιλείου, Σινισέι, Πέπκο, ΑΒ Βασιλόπουλος, αλλά και άλλα. Οι μικροί φίλοι αντίστοιχα θα έχουν ευκαιρία να απολαύσουν τον φανταστικό κόσμο των Star Wars στο πιο συναρπαστικό Back to School event, το οποίο θα λάβει χώρα 11 και 12 Σεπτεμβρίου με χωρικό τον Johnson's Baby. Για πρώτη φορά μια εντυπωσιακή Star Wars Arena 50 τετραγωνικών μέτρων στείνεται με παιχνίδια, διαγαλαξιακές και γαλαξιακές περιπέτειες, εργαστήριο Lego Star Wars, ένα photo opportunity για τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες με φωτόσπαθα, εκπλήξεις και δώρα Star Wars. Μην χάσετε ακόμα το Back to School, το οποίο θα λάβει το event χώρα 11 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ενώ 2 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα θα είναι και ο Λάβ εκεί live, δηλαδή ο Δημήτρης Ψαματίκας και ο Άννα Τσέλιγκα, για να μοιράσουν δώρα από τα καταστήματα αλλά και μοναδικά boxes με προϊόντα της εταιρείας Mega. Επίσης η δράση Star Wars θα τρέχει και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα με 8. Όλα αυτά λοιπόν τα εντυπωσιακά στο Top Parks Πειραιός, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός, και σημαντικό, με δωρεάν πάρκινγκ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λίγο πριν από τις 3 στο Love, στους 97,5, εδώ που φτάσαμε στο τέλος μιας εκπομπής, όχι οποιασδήποτε εκπομπής, αλλά της πρώτης για τη νέα σεζόν, της πρώτης για τη νέα ώρα μετάδοσης της εκπομπής μας, μιας και θα συναντιόμαστε πλέον φέτος μία ώρα νωρίτερα, από τη 1 μέχρι και τις 3. Η συνταγή μας όμως θα παραμένει πάντα ίδια, τα αγαπημένα μας μουσικά δρομολόγια με λατρεμένα κομμάτια των 80s και των 90s, ελληνικά και ξένα, και φυσικά με κάποιες βόλτες στα Zeros, με αναφορές σε ταινίες και σειρές όπως κάναμε πάντα, που σας προτείνω από το χώρο των πλατφορμών. Όλα αυτά τα ωραία λοιπόν θα εξακολουθήσουμε να τα μοιραζόμαστε καθημερινά ραδιοφωνικά εδώ στο Love και φέτος, απλά μία ώρα νωρίτερα, από τη 1 μέχρι και τις 3. Ήταν εδώ λοιπόν κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, ακολουθεί και εκείνη μία ώρα νωρίτερα η Εφη Μαλτέζου από εμένα. Ευχές για τα καλύτερα γενικώς, μία υπέροχη νέα περίοδο λοιπόν, μία υπέροχη νέα σεζόν, στο τσάκμενα που έτσι για σπάσιμο ένα όχι απλά καλό φθινόπωρο, αλλά καλό χειμώνα, μιας και εγώ είμαι χειμωνάκιας, αλλά θα κρατηθώ παρόλα αυτά. Να είστε καλά, να έχουμε μια υπέροχη λοιπόν νέα σεζόν. Αύριο στη 1 και πάλι παρέως, τότε για χαρά. Να είστε καλά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μητέρα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: SmartSchool στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: SofaStore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. SofaStore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. SofaStore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
6: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
7: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Ναι, μόλις χθες μας φαίνεται ότι ήταν που είπαμε καλές διακοπές και να που ξανασυναντιόμαστε. Εδώ, στον Έρωτα Σταθμό. Νέα ώρα το ραντεβού μας, 3 με 5 καθημερινά. Να ακούσουμε τα 80s και 90s. Να επικοινωνήσουμε στο Viber, σας περιμένω, 694-700-1111. Στο μικρόφωνο η Έφη Μαλτέζου, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Για πάμε!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

πώς τα καταφέρνει και κάθε φορά γίνεται να ξοδευτεί πολύ μελάνη για χάρη της. Η Μαντόνα, διακοπές στην Ελλάδα. Καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε. Τα είδες. Καταπληκτικά και αυτά με τον εκκλησιασμό, έτσι. Πολύ γέλιο. Το τόπ ήταν με τον 30χρονο σύντροφό της στα 68χρονα γενέθλιά της, ο οποίος ήταν πολύ τρυφερός, περιποιητικός καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών. Η τρυφερότητα κλιμακώθηκε με φόντο ένα ξοκλήσι. Ο πρώην ποδοσφαιριστής έγραψε με λατινικούς χαρακτήρες «Σ' αγαπώ», εκφράζοντας τον έρωτά του στα ελληνικά, παρακαλώ, με μουσική επένδυση Μίκη Θεοδωράκη. Είδες ο μικρός.

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων έρχεται στην Αθήνα. Το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ, σας περιμένει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γάζι. Με υιοθεσίες αδέσποτων, δημιουργικά workshops, street food, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Σόλμαϊστερ σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά, ο Love 97,5 θα είναι εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα σας περιμένουν live το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 12 με 3 το μεσημέρι, μεταφέροντας τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής για τους τετράποδους φίλους μας. Σας περιμένουμε όλους για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου μέσα το tomore.com.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

όχι, μη μου μιλάς. Μόνο για καλοκαίρια θέλω να μου μιλάς. Στείλτε μηνύματα στο Viber. Πώς περάσατε, πού πήγατε. Κάτι ωραίο από τα νησιά, κάτι καινούριο. Κάποιο τοπικό ενδιαφέρον πιάτο. Περιμένω νέα σας και συνταγές. Ξέρετε, κλασικά εδώ σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, να σας πω πώς διαμορφώθηκε το νέο μας πρόγραμμα. Κλασικά 7 με 10 το πρωί, βέβαια, θα ακούς Δημήτρη και Ιωάννα. Αλλά μετά έχουμε κάποιες μικρές αλλαγές. 10 με 1 η Βάσο Λούκα. 1 με 3 ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Μαζί θα συναντιόμαστε 3 με 5. 5 με 8 θα έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας. 8 με 10 το βράδυ η Μέρη Βαρσάμι, νιου intro. Και 10 με 1 το βράδυ ο Βασίλης Ιωάννου μέχρι την Πέμπτη. Παρασκευή και Σάββατο, 10 με 12 τα μεσάνυχτα, το Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Να σας πω ότι τα Σαββατοκύριακα το πρωί θα μπορείτε να ακούτε και τα Best Of από το Δημήτρη και την Ιωάννα. Εδώ λοιπόν, συντονισμένοι στο νέο.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

συνέχεια ο Σιλβέστερ Σταλόνε, τον αραβόνα της κόρης του ανακοίνωσε εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή της κόρης του Σοφίας, ο ηθοποιός. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Instagram έβαλε φωτογραφίες με την κόρη του που δείχνει το δαχτυλίδι της πρότασης γάμου που δέχθηκε από τον αγαπημένο της. Οι δυο τους χαμογελούν στο φακό, αγκαλίτσα με τον μπαμπά, η κόρη. Καλά, τα like έφτασαν τις 397.292

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: στο Street Market by Artistes Σαλπάρι στον Πειραιά. Από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου, η πλατεία Κοραή γεμίζει χρώματα, γεύσεις και δημιουργία. Χειροποίητα κοσμήματα, τσάντες, ρούχα, αξεσουάρ, κεραμικά και μοναδικές δημιουργίες από Έλληνες καλλιτέχνες, μαζί με αγαπημένες γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Street Market by Artistes. Καθημερινά 10 το πρωί με 10 το βράδυ, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο. Και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, ο Λάβε 97,5 εκπέμπει ζωντανά από το Street Market με τον Δημήτρη και την Ιωάννα, μέχρι τις 9 το βράδυ. Street Market by Artistes. Στην καρδιά του Πειραιά. Σας περιμένουμε.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
5: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
4: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

Είναι sweet η σημερινή Summer Day, γιατί το βράδυ θα έχει 28, παιδιά. Αντέχετε. Το 28 αντέχετε στο μπαλκονάκι. Μήπως να φτιάξουμε και κάτι ωραίο, να πέσει στο τραπέζι. Έχω τις δικές σας ιδέες. Έχω εδώ συνταγές που μου στείλατε μέχρι τέλος Ιουλίου, έτσι. Περιμένω τις καινούργιες τώρα, που θα βγαίνουν στον αέρα καθημερινά στον Love. Στο Instagram μου με βρίσκεται με λατινικούς χαρακτήρες Έφη Μαλτέζου και μου στέλνετε την μαγειρική ιδέα σας inbox.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Τι δροσιά, τι ωραία συνταγή μας στέλνει η Τασούλα που μας ακούει στην Γλυφάδα και πανεύκολη. Πατάτο σαλάτα, διαφορετική μεσογειακή, εύκολη, γρήγορη, νόστιμη. Βράζει τα φασολάκια, βάζει και φασολάκια φρέσκα μέσα, τα στρογγυλά, όχι τα πλατιά, και τα σουρώνει. Βράζει τις πατατούλες, τις αποφλοιώνει και τις έχει έτσι ωραία χοντροκομμένες και σε μια βαθιά πιατέλα βάζει ελαιόλαδο με χοντρά τα κομματάκια κομμένο το ξερό κρεμμύδι, άνηθο, αλάτι, πιπέρι, λίγη κάπαρη, μπαχαρικά, βάζεις ό,τι μπαχαρικό σου αρέσει και μετά προσθέτει τα φασολάκια και τις πατατούλες. Ανακατέψτε και απολαύστε, παιδιά, καταπληκτικό κάνει και για κυρίως πιάτο.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει, όλος καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί, στον Λαβ 97,5.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pils Elas Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Ivy και 7up 1500 ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξίας.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
8: Με την υποστήριξη του Λαβ 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Καλά, μεγάλο πακέτο. Να σου αφήσει και το παιδί και το σκυλί. Δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, ελάτε να μάθουμε πώς γίνονται εύκολα τα πράγματα με τα αγαπημένα μας pet. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων έρχεται στην Αθήνα. Το Dog Festival 2026, πες το μένα γαβ, έρχεται 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι. Με υιοθεσίες αδέσποτων, workshops, παιχνίδια, street food και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Σολμάιστερ σε μια μεγάλη συναυλία που μπορείς να δεις εκεί ζωντανά, και φυσικά ο Λαβ θα είναι εκεί. Ο Δημήτρης Πρεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα θα εκπέμπουν ζωντανά από το φεστιβάλ το Σάββατο από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3. Θα είναι μοναδική εμπειρία για όλους μας. Ένα διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ.

Δεν ξέρω αν θα βγεις ή θα μπεις σπίτι, πάντως η Δευτέρα ενδείκνεται και για ωραία καλέσματα στο μπαλκόνι. Όπου και αν πας, πάρε τον Love μαζί σου. Θα περάσεις υπέροχα. Έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας, 5 με 8, χορταστικό τριωρό γεμάτο showbiz και σχόλια με το δικό του μοναδικό τρόπο. Αμέσως μετά υποδεχόμαστε στο καθημερινό πρόγραμμα του Love τη Μέρη Βαρσάμι και στις 10 το βράδυ το Βασίλη Ιωάννου. Είμαι η Εφη Μαλτέζου, αύριο στις 3 το μεσημέρι πλέον με τη νέα δομή. Σας περιμένω να ξαναβρεθούμε. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Bye!

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
3: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
2: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
4: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Ο Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Λάβεντι 7,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Ένα τρίωρο, κυρία μου, θα με βάζει τη μάπα κανονικότατα. Ραδιομαραθώνιος αγάπης, χωρίς να βγάζουμε λεφτά, κυρία μου. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσα από τα Viber μας εδώ πέρα. 694-711-11. 694-711-11. Κανόνισε την πορεία σου. Τρεις ώρες θα είμαστε μαζί. Εγώ, κυρούλα Κορομιλά, τον μπράβο, κυρία μου. Τρεις ώρες, σαν να μην υπάρχει αύριο. Κέφι, χορό, τραγούδι, ιστερίες σε όλα τα νέα της ημέρας. Όλες οι ζαλαμούρες θα περάσουν εδώ πέρα. Καλή σεζόν από όλο τον κόσμο. Ξεκινήσαμε, είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Θέλω να σου πω ότι έχω πάρα πολύ ωραία διάθεση. Έχω έρθει καταμαυρισμένος, κυρία μου. Ποια τσίλα και καρκατσίλα και ποιος Γιάννης θα το κούμπο. Εδώ πέρα, κυρία μου, το γνήσιο. Έχω γίνει κατήμαυρος. Μόνο δόντια ξεχωρίζουν. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες. 80s, 90s και Millennium. Και την πρώτη μας ώρα έρχεται. Άννα Βύση, μάνα μου, με καρβέλα σου έχω. Μαντόνα ξεπρισμένη, καλά έχω, σου πω για τη Μαντόνα μετά. Μιχάλη Χατζηγιάννη σου έχω. Καϊλι Μινόγκ σου έχω. Σάκη Ρουβά σου έχω. Βόσου και Γονίδη μαζί και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω το play, πάω να δω αν έρχομαι και έρχομαι. Ξεκινάμε, κυρία μου, σεζόν 2026-2027. Πάτα play και έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, από τα της Μαντόνας. Ήρθε η Μαντόνα στην Ελλάδα να μας ξεβλαχέψει, κυρία μου. Εμείς που τρέχουμε στα κοσμικά, που πάμε και κάνουμε τα γενέθλιά μας σε εστιατόρια κρυφά, σε ξενοδοχεία από εδώ, σε λόμπι, πηγαίνουμε στις Βίσες και στις Βανδές για να κάνουμε γενέθλια. Ήρθε σήμερα εδώ πέρα η Μαντόνα, η Μαντονάρα, και έκανε τα γενέθλιά της στο κουτούκι του Αποστόλη. Πέφτουνε οι κούμπουργες, μπαμ και μπουμ οι κούμπουργες, και μέσα σε όλα αυτά ήρθε εδώ η Μαντονάρα, πήγε στα μοναστήρια της, πήρε τα ελικόπτερά της και από εδώ και από εκεί, και φόρεσε και τα λευκά της την Παρθένα Μαρία και τα συνεφή, ναι. Και τώρα έβγαινε η κάθε σαλαμούρα δίποδη στο διαδίκτυο να βρίζει τη Μαντόνα και πως είναι έτσι και ντροπή και από εδώ και από εκεί. Και μπαίνεις μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους που βρίζουν όλη την ημέρα και όλη νύχτα. Μία γυναίκα η οποία έχει βγάλει δισεκατομμύρια, είναι η πιο διάσημη γυναίκα παγκοσμίως, και έμπαινες από κάτω στα σχόλια και έβλεπες την κάθε σαλαμούρα να γράφει ό,τι της έρχεται στο κεφάλι. Αν μπείτε στα προφίλ τους θα φρίξετε. Μπήκα σε 3-4 προφίλ με κάτι κυρίες που βρίζαν τη Μαντόνα. Εάν της ήξερε ο δημιουργός από την Παναγία των Παριζίων, θα μένε άνεργος ο Κουασιμόδος. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να κοιταχτούμε στον καθρέφτη που λέει και η δική μας εδώ η lady. Για κοιτάξε τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η αντίχριστη που ήρθε εδώ και θα πέσει φωτιά να μας κάψει, και αυτό και το κατάλληλο. Έχει πέσει μετά φωτιά και μας έχει κάψει γενικότερα. Δηλαδή, λίγο, σε παρακαλώ, μια αυτογνωσία παραπάνω δεν θα βλάψει. Εγώ θα κάνω μαθήματα αυτογνωσίας φέτο από το ραδιόφωνο. Ετοιμάσου, σου λέω.

0: Θα σε πάω τώρα στα τηλεοπτικά. Δεν ξέρω αν έχεις μάθει ότι θα συνεργαστούν τηλεοπτικός ο Γιώργος Λιάγκας με τον Δημήτρου Γκαρέζο. Αυτοί καλέ δεν κατηνιαζόντουσαν την προηγούμενη σεζόν. Είναι άλλη σεζόν αυτή. Πώς τελειώνουν τα επεισόδια στο Grey's Anatomy που στη μία σεζόν έχει πεθάνει αυτή που είναι πρωταγωνίστρια και στη δεύτερη σεζόν επιστρέφει σαν να μην υπάρχει αύριο και δεν ρωτάει κανένας. Μωρίς, δεν πέθανε στην προηγούμενη σεζόν. Τίποτα. Και συνεχίζει και κάνει επισκέψεις σε αρρώστους και δεν ρωτάει κανένας. Μαντάμ, μήπως είστε ζόμπι, τίποτα. Α, γύρισε αυτή πάρα πολύ ωραία. Δεν λέγανε πέρυσι ο ένας με τον άλλον ότι δεν ταιριάζει η αισθητική μου και δεν θα συνεργαστώ ποτέ μαζί του και δεν είμαστε φίλοι πλέον και δεν θέλω να λέω ότι είναι φίλος μου και φίλοι μου και το ένα και το άλλο. Εν τω μεταξύ ο Ουγγαρέζος δεν έχει μπλοκάρει τους άλλους δύο που είναι στο πάνω του Λιάγκα. Εν τω μεταξύ ο Λιάγκας δεν έβλεπε τον Ουγγαρέζο στον αέρα και τροχόταν όλο στον αέρα. Και έλεγε ναι, είναι πολύ καλό παιδί, αλλά εντάξει και αυτό το προσβλημέντο που σου λέει κάτι πολύ καλό, αλλά ουσιαστικά είναι πολύ μεγάλο προσβλητικό σχόλιο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Να πει τώρα, παιδιά, δουλειά να υπάρχει. Ο Δημήτρης δεν του πανέλαδο με το ζόρι. Του πανέλαδο, θέλετε, του κάνανε πρόταση. Δεν είναι ότι πήγε ο ίδιος και παρακαλώ πάρα πολύ, πάρτε με. Α, να τα λέμε όλα, κυρία μου, εδώ πέρα. Ναι, μεν, αλλά να τα λέμε κιόλα. Πήγε στον Λιάγκα, θέλω πάρα πολύ να δω που θα κάθεται εκεί στο τραπέζι την Πετρογιάννη και τον Τεριάκη δίπλα να είναι έτοιμοι να κάνουν χαρακίρι σαν ανώμαλος Κινέζος αυτονομιστής. Πολύ ωραία περνάμε καλέ. Θα γίνει τώρα να δεις. Θα γίνει χαμός. Θα περάσουμε πάρα πολύ καλά καλά. Ετοιμάσου για υπερθεαματικό ξεκατίνιασμα στην πρωινή ζώνη.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων έρχεται στην Αθήνα. Το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ, σας περιμένει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γάζι. Με υιοθεσίες αδέσποτων, δημιουργικά workshops, street food, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Σόλμαϊστερ σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά, ο Love 97,5 θα είναι εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα σας περιμένουν live το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 12 με 3 το μεσημέρι, μεταφέροντας τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής για τους τετράποδους φίλους μας. Σας περιμένουμε όλους για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου μέσα από το more.com.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα. Ακόμη, ποντίκι Βόλιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.

αλλάζω θέμα και κλίμα, κυρία μου, και θα σε πάω τώρα σε μία είδηση από τα εξωτερικά. Γιατί αυτό εδώ η εκπομπή, κυρία μου, πρέπει να ακουμπήσει την εξωτερική επικαιρότητα. Διαβάζω εδώ Vanity Fair, ο Πάπας Λέων ανάμεσα στους πιο καλοντημένους του 2026. Και ρωτώ, κυρία μου, τι εννοεί ο ποιητής? Αυτό δεν φοράει ένα λευκοράσο όλη μέρα και όλη νύχτα, έτσι που είναι και λίγο κάτω έτσι ρηχτό και καμπανέ? Τι ακριβώς δηλαδή, ότι τι? Το συνδύασε με ένα πολύ ωραίο τσαντάκι και πήγε έξω στον Άγιο Πέτρο Παύλο, πώς λέγεται εκεί, στο Βατικανό. Χίλια συγγνώμη, έχει πάρει φωτιά το τσαντάκι σας. Μα τι εννοεί καλό το Vanity Fair? Τώρα θα μου πεις, αυτοί κάτι ξέρουν παραπάνω. Εμένα δεν με νοιάζει καθόλου. Ερωτώ. Ο Πάπας ο Βενέδικτος, τι λέει εδώ πέρα, ο Λέων, συγγνώμη. Ο Πάπας ο Λέων, ο οποίος φοράει λευκά ράσα, αυτά τα παπικά, που είναι έτοιμα ραμμένα. Τι ωραία, τι καλά, τα παίρνει οκαζιόν. Τι εννοεί ότι είναι καλοντημένος? Φοράει ένα παπούτσι λευκό, το συνδυάζει με λευκό ράσο, με λευκό από πάνω πέτρα χείλη και με ένα λευκό καπελάκι. Ναι. Τι είναι καλοντημένο? Πες μου τώρα ότι θα πάω στα Ζάρα Μάρα και τα Σνεφή και θα έχει ράφι με παπικά ρούχα και θα κυκλοφορούμε έξω, λες και θα παίξουμε στο καθολικό άγγιγμα ψυχής. Να φέρουμε και τη Θεοφανία Παπαθωμά να κλείσει η σεζόν. Δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει ακριβώς στον κόσμο. Καλοντημένος γιατί, μαντάμ? Εγώ επιμένω σε αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος φοράει μια στολή εργασίας. Σκέψου το λίγο. Με την ίδια λογική, αυτοί που δουλεύουν στην Κόσκο, κυρία μου, εντάξει, είναι για το Met Gala να πάρουν βραβείο καλοντημένου 2026. Κάνουν τάση. Δηλαδή, πες όπως σε παρακαλώ πάρα πολύ, όταν θα εμφανίζονται στις τηλεοράσεις, εκπομπές και στα shows, ντυμένοι Πάπας, να πάω να φύγω, να μην ξανάρθω, σε παρακαλώ πολύ.

Και θα σε πάω τώρα στις καλοκαιρινές μου διακοπές, όπου εντάξει, πέρασα πάρα πολύ ωραία, κυρία μου. Μαύρησα, πάρα πολύ μαύρος, κυρία μου. Δέχτηκα πρόταση μέχρι και από το NBA, να ξέρεις. Καθόμουν όχι στον ήλιο. Φαντάζομαι ότι δεν κάθομαι και στον ήλιο και γίνομαι έτσι. Άμα καθίσω και στον ήλιο, θα παίξω στην ταινία για τον Michael Jackson. Προλεύκανσης. Εγώ κάτι άλλο θέλω να σχολιάσω και να τοποθετηθώ στο ζήτημα της κόφωσης που παθαίνουν οι γονείς όταν φτάνουν στην παραλία. Τι παθαίνουν οι γονείς όταν πατούν την άμμο? Στην άμμουδιά μου κλέψανε τη βάρκα και δεν θα βγω να πάμε από σε τσάρκα. Άσχετο. Είναι και λίγο musical, καταλαβαίνεις τώρα. Με το που πάνε οι γονείς και πατάνε την παραλία, είναι σαν να μπαίνει αυτόματη ρύθμιση στο κεφάλι τους να μην ακούνε τα παιδιά τους, τα οποία παιδάκια τους. Με το που φτάνουν στην παραλία, δαιμονίζονται, καλέ. Παθαίνουν λαλά. Μπαίνει μέσα τους ο μαμονάς. Τι να σκάβουν τρύπες. Τι τρύπες τώρα να πει εδώ πέρα ο Μητροπόντικας. Πέντε πιτσιρίκια να βάλουνε. Έχει φτάσει το μετρό σε τρεις μήνες. Στη Λάρισα, καλέ. Να σκάβουν και να πετάνε την άμμο όπου υπάρχει άνθρωπος. Να φεύγουν τα βότσαλα. Λες και είσαι στους βροντάδες της Χίου την Ανάσταση. Οι γονείς να μην καταλαβαίνουν τίποτα. Τα παιδάκια να φωνάζουν: μαμά, κοίτα με! Μαμά, μαμά, κοίτα με! Μπαμπά, μπαμπά, κοίτα με! Κοίτα με! Κοιτάξτε τα καλά λίγο. Κοιτάξτε να ησυχάσουμε κι εμείς, να ησυχάσουν και αυτά. Οι γονείς τίποτα, κυρία μου, Με ένα κηρυτότε. Κάτι παίζουν, κάτι κάνουν όλη την ημέρα TikTok. Έχουν αποχαζέψει, καλέ. Και απευθύνομαι στον Πρωθυπουργό. Ποια 15χρονα καλέ να απαγορεύσετε το social media και το TikTok και το Instagram? Στους γονείς πρέπει να πάρετε τα κινητά από τους γονείς, γιατί αυτοί είναι που έχουν καεί εντελώς, κυρία μου. Μετά έρχεται το φέτο καπουτσίνο. Μία ώρα ρουφάνε, μέχρι και το παγάκι ρουφάνε από μέσα. Τα παιδιά τους έχουν φτάσει κολυμπώντας στη Λιβύη. Έχουν πάρει μέρος σε τρομοκρατική επίθεση. Έχουν γυρίσει πίσω με τον Μπλουστραφέρης. Έχουν φτάσει στην παραλία. Έχουν κλέψει δύο Καλάσνικοφ από μια τρομοκρατική οργάνωση. Και οι γονείς δεν έχουν πάρει χαμπάρι, κυρία μου. Το παιδί έχει βγει σε Silver Alert. Έχει πάει καλεσμένο στην Ελένη Μενεγάκη. Έχει βγει παράθυρο στον Νίκο Χατζηνικολάου. Έχει τραγουδήσει με τον Νίκο Βέρτη σε ένα νησί. Έχει πάει σε πανηγύρι. Οι γονείς τίποτα, κυρία μου. Εκεί είναι σαν να μην υπάρχει αύριο. Έχουν πιάσει γκόμενα μία καρέτα-καρέτα και μετά από 6 ώρες που έχουν κάνει ανάθεμα στην παραλία εκεί πέρα πάνω, ξυπνάνε από το λίθραγο. Έλα, Παναγιωτάκη μου, μην ενοχλείς την κυρία την οποία την έχουν σκεπάσει 4 μέτρα, κυρία. Για να τη βρούνε, πρέπει να κάνει αρχαιολογική σκαπάνη η Μενδώνη. Και μετά από όλα αυτά που το παιδάκι έχει γίνει κατακόκκινο από τον ήλιο, γιατί έχει βάλει αντιλέκο μόνο τα 5 λεπτά που έχει φτάσει στην αρχή, μετά είναι ανεξέλεγκτο, φεύγουν πάρα πολύ, κυριλέ. Μαζεύουν την τσάντα, έχουν δει και πάρα πολύ ωραίες ταινίες και σειρές που είναι πάρα πολύ celebrity όλες. Μαζεύουν τα περάκια τους πάρα πολύ αργά, βάζουν γυαλί ηλίου, πατέρας και μάνα και τα συναφή και φεύγουν. Και πίσω μένει το χάος.

0: αυτοσκούλ στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
7: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ, στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια. Είμαστε ο Τύρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε όλες τις αλαμούρες, τις δίπατες, κυρία μου. Περιμένω τα μηνύματά σου μέσα από τα social media. Τα δικά μου εννοείται, κυρία μου, ο Τύρης Καραμίτζας. Μπες Instagram, Facebook, TikTok, αν με follow. Και επίσης περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας, το 694-700-1111. 694-700-1111. Και τη δεύτερη ώρα έχω φοβερές ελληνικές και ξέρεις επιτυχίες 80s, 90s και millennium. Έχω κόσμο και κοσμάκι. Και βλέπω εδώ πέρα, Bon Jovi σου έχω, Διονύση Σχοινά σου έχω, Ρακιντζή σου έχω, Εύρη Δίκη, Μαντόνα Ξεπρισμένη, Μάικλ Τζάκσον συγχωρεμένο και πάρα πολλά ακόμα. Και τηλεοπτικά σου έχω και καλλιτεχνικά σου έχω και τα πάντα όλα. Πατάω play, σαλαμούρα, δίποδε, μην κάνεις και φύγεις, ουε καλή μονό σου. Έπεσε το μάτι μου, κυρία μου, στο τρέιλερ που κάνει για το Καλημέρα Ελλάδα, το οποίο θα το παρουσιάζει ο Έκης Παυλόπουλος και ο κύριος Χιώτης. Πραγματικά, αυτοί που σκεφτήκανε να βάλουν τον κύριο Χιώτη να κάνει αστεία, τύπου stand-up comedy, δεν γέλασε κανένας. Φαντάζομαι έχει πάρει αύξηση αυτός ο άνθρωπος. Φαντάζομαι ότι έχει πάρει προαγωγή. Είναι ο Έκης Παυλόπουλος, ο οποίος βγαίνει από το γραφείο του και κάνει αστεία που λες, όχι Παναγία μου, έχει παγώσει μέχρι και η τεριδόνα στα δόντια μου. Σκάει μετά και ο κύριος Χιώτης, ο οποίος του έχουν πει να κάνει τον αστείο, να κάνει τον χαλαρό, να κάνει αυτό τον τύπου, τον θείο που πάει και λέει: εγώ θα κάτσω με την νεολαία. Και αρχίζει και λέει κάτι αστεία από τη δεκαετία του 70 με τον Τωτό και έχει πέσει βούβα, σιωπή. Και θες να ανοίξει, γίνεσαι καταπιεί. Πολύ κακό. Δηλαδή, εγώ που το έβλεπα ήρθα σε δύσκολη θέση, καλέ. Δύσκολα νιώθω άβολα με κάτι που βλέπω. Αυτό ήταν πάρα πολύ άβολο. Είναι δύο δημοσιογράφοι. Πάνε να κάνουν μια δημοσιογραφική εκπομπή. Δεν πάνε να παρουσιάσουν τον Μπράβο Ρούλα, ούτε πάνε να κάνουν ένα μεσημεριανό έτσι να γελάσουμε. Δεν μπορεί να του βάζει του ανθρώπου που κάνουν ενημέρωση και ασχολούνται με δολοφονίες, με καταστροφές, με ελληνοτουρκικά, με πολέμους, να κάνουν σκετσάκια από κακή αποτυχημένη βιντεοκασέτα του 80. Δηλαδή, εντάξει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το Human Madame θέλει δουλειά. Θέλει να το έχει δηλαδή. Εντάξει, οι άνθρωποι το έχουν με τη δημοσιογραφία, με την ενημέρωση. Μην εκεί. Πες δύο ατάκες, εδώ θα είμαστε όλα τα νέα της ημέρας, κουντουλουπού, κουντουλουπού, καλημέρα Ελλάδα και καληνύχτα σας αμαλάκι να ούμε. Αυτά τα αστεία που δεν γέλαζε κανένας.

ζω. Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Αλλάζω θέμα και κλίμα τώρα και θα σε πάω στα εξωτερικά, θα σε πάω σε Μεγάλες Βρετανίες. Επέστρεψαν. Θυμάσαι, Μορσία, πέρυσι εγώ που τα έλεγα συνέχεια. Με αυτή τη Μέγαν Μάρκ που εδώ μου κάθεται. Πολύ συχαμένη, πολύ βρωμούσα και πολύ σαλαμούρα. Δεν τη θέλω καθόλου, κυρία μου. Από την πρώτη μέρα που την είδα, είπα αυτή, κυρία μου, θα φέρει ταραχή στο παλάτι. Και έτσι και έγινε. Παντρεύτηκε το άλλο το ζωντόβολο, το χάρι τον πρίγκιπα. Πέθανε τη γριά που είχε τον απέθαντο αυτή. Ήταν Χάιλάντερ, κυρία μου, Δεινόσαυρος με το που μπήκε έλλη μέσα την έφαγε. Μπήκε μέσα, γρουσούζα σου λέω τώρα, δεν είναι ούτε για εγγένεια. Δηλαδή, άμα σε πάρει τηλέφωνο στα γενέθλιά σου, μην το σηκώσει. Πήγανε σε Αμερικές, τα είχα μου δείχνει ότι δεν θέλουν, δεν μπορούν στην Αγγλία, όπου δεν μπορούν στην Αγγλία που είναι τσάμπα τα φαγιά, τσάμπα μένουν σε παλάτια, πηγαίνουν, έρχονται με ελικόπτερα F-16 φάντομ κατά συνεφή, τα έχουν όλα πληρωμένα, δεν θέλανε, δεν του καλάρισε, θα έλεγα τώρα τίποτα. Έχει χάρη που ακόμα είμαι πολύ νωρί, έπρεπε να κάνω με τα μεσονύχτια εκπομπή. Πήγαν στην Αμερική, αυτή να το παίξει πρωταγωνίστρια. Τύπου Πέγγι Καρά, τα Καζόν Μπερλίνα. Κάνανε εκεί πέρα κάτι reality, κάτι show, κάτι εκπομπές. Στον πρώτο χρόνο, φινούνται λαμούζια, κυρία μου. Είναι αυτό που λέει στον ανήφορη γριά. Καταλάβανε ότι με ψηλά δεν μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή, κυρία μου, να μένουν σε σπιταρώνες, με πισινάρες και τα συναφή. Δεν τους ήθελε κανένας στην Αμερική. Κανένας όμως, κυρία μου, τίποτα. Τον ανθρωποδιώχτη. Αυτή έκανε κάτι με τα γλωτής, κάτι έλεγε, κάτι έκανε εκεί πέρα. Τίποτα δεν προχώρησε. Και γυρίσανε τώρα πίσω στην Αγγλία. Εγώ αν ήμουν Καρολός, κυρία μου, σε διάρρη θα τους έβαζα. Σε διάρρη με κοινή τουαλέτα. Έτσι για να μάθουν. Ειδικά αυτοί. Εδώ μου κάθεται, το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα. Δεν τη θέλω καθόλου. Μεγάλη ανεκατόστρα. Και τώρα λέει πήγε στην Αγγλία. Ο άλλος ο πρίγκιπας, ο Βίλιαμ, δεν θέλει ούτε να τους βλέπει. Ούτε φαγιά μαζί, ούτε τσάι, ούτε τίποτα. Να φύγει με κλωτσάφτη έξω. Δεν τη θέλω καθόλου. Να δεις. Εδώ θα είμαστε. Που δεν είμαι κακοχάμπερος, να ξέρεις, κυρία μου, αλλά έχω το κληρονομικό χάρισμα. Μπορεί να μην φοράω λαμεδιές σαν το χορταρέα, κυρία μου, αλλά εγώ θα το πω. Σημείο στην ημέρα, 31 Αυγούστου, που κάνω πρεμιέρα σήμερα για τη νέα σεζόν. Αυτοί, με μικρογιότητα, θα χωρίσουν.

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων έρχεται στην Αθήνα. Το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ, σας περιμένει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γάζι. Με υιοθεσίες αδέσποτων, δημιουργικά workshops, street food, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Σόλμαϊστερ σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά, ο Love 97,5 θα είναι εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα σας περιμένουν live το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 12 με 3 το μεσημέρι, μεταφέροντας τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής για τους τετράποδους φίλους μας. Σας περιμένουμε όλους για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου μέσα το tomore.com.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Όλυμπο χυμούς ψυγείου και Ροδόπη γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα, με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Ακούς Love 97,5.

Θα πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα, κυρία μου, το οποίο εμένα αρχίζει και με ενοχλεί πάρα πολύ. Τώρα θα μου πεις, ενοχλεί τόσο πολύ? Όχι, το μόνο που με ενοχλεί πραγματικά πάρα πολύ είναι το τοπικό πάχος, τίποτα άλλο. Έκανε μια εμφάνιση ο Γιάννης Πάριος, ο οποίος Γιάννης Πάριος είναι ο Γιάννης Πάριος. Πήγε στην Κύπρο, έδωσε μια συναυλία, όπου δεν έχω δει το βίντεο, που προφανώς λόγω ηλικίας ο άνθρωπος δεν μπορούσε να αποδώσει αυτά που όλοι έχουμε στο μυαλό μας. Και βγήκε τώρα, μωρσή, η κάθε κακομοίρα, η κάθε μουρλο τρελό κακομοίρα να σχολιάζει για τον Γιάννη Πάριο, για τη φωνή του, την καριέρα του, τις επιλογές του, που όλοι αυτοί που τον κράζουν στα social media, το μόνο πράγμα που έχουν πετύχει στη ζωή τους είναι ότι έχουν καταφέρει να πάρουν στην ώρα τους το ferry boat για Σαλαμίνα. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, λίγο κάτσε να ηρεμήσουμε, γιατί πραγματικά, λίγο, έχετε καεί εντελώς. Θα μου πεις, όταν μεγαλώνει ο καλλιτέχνης, ίσως πολλές φορές θα πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω και να μην κάνει συναυλίες και εμφανίσεις τόσο πολλές όταν δεν μπορεί να αποδώσει. Συμφωνώ. Από την άλλη όμως, βρε αγάπη μου, όταν δεν έχεις ιδέα τι είναι μουσική, δεν έχεις ιδέα τι είναι τραγούδι, δεν έχεις ιδέα τι είναι καριέρα, δεν ξέρεις τι είναι δημοσιότητα, δεν ξέρεις πραγματικά τίποτα, που το μόνο που έχουμε μάθει είναι δυστυχώς από τα κινητά να γράφουμε ό,τι κατεβαίνει στο μυαλό μας. Δηλαδή, πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι έχει συμβεί στον κόσμο? Θα μπει τώρα η κάθε Σούλα και ο κάθε Τάκης να μας πει για την καριέρα του Γιάννη Πάριου και τη φωνή του Γιάννη Πάριου. Είστε με τα καλά σκαλά τη στιγμή, ή να έρθω από εκεί να σας κάνω ηλεκτροσόκ? Πάσει και πάρει μπροστά αυτός ο ρημαδιασμένος εγκέφαλος που έχει κάπου πιτσικάρι. Δηλαδή, σε ένα καλό τώρα, ας πούμε, με την κάρεζα λαμούρα, οτιδήποτε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ένα δράμα που ζει ο μέσος καλλιτέχνης. Διαβάζω εδώ συνέντευξη. Νίκος Κουρίς. Μου πήρε χρόνια να αποδείξω ότι είμαι καλός ηθοποιός και όχι ωραίος γκόμενος. Τα ίδια τραβάω ακόμα, κυρία μου. Τα ίδια τραβάω κι εγώ, κυρία μου, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στο ραδιόφωνο. Καλή ώρα, εδώ πέρα. Μέσα στο ραδιόφωνο εδώ, η διεύθυνση με βλέπει ως πάρα πολύ ρογκόμενο. Και μου λένε θα κάνεις εκπομπή κάθε μέρα. Λέω, παιδιά, δεν μπορώ κάθε μέρα. Δεν γίνεται. Όχι, μου λέει, πρέπει να αποδείξω ότι είσαι καλός. Πέρα από ωραίο γκομενάκι που βγαίνει έξω και γίνεται χαμός, πρέπει να αποδείξω ότι είσαι καλός. Βρε, παιδιά, να βγαίνω μια φορά την εβδομάδα. Όχι! Είσαι πολύ ωραίος γκόμενος, ναι, μεν, αλλά πρέπει αυτό να το σπάσεις. Πρέπει να σπάσεις το είδωλό σου. Πρέπει να σπάσεις τον καθρέφτη σου. Όχι, καλέ, για όνομα του τέτοιες Παναγίες. Εντάξει, είναι ωραίος άντρας, ομολογουμένος ο Νίκος Κουρίς, αλλά πες μου, εγώ δεν είχα καμιά ανησυχία αυτή τη στιγμή ότι είναι πάρα πολύ ωραίος γκόμενος. Και λέγα, πω, ωραίος γκόμενος, δεν θέλω να δω την ταινία του. Πω, ωραίος γκόμενος, δεν θέλω να δω τη σειρά του. Μπορεί αυτός να νιώθει πάρα πολύ ωραίος γκόμενος από μόνος του και να λέει ότι επειδή είμαι πάρα πολύ ωραίος γκόμενος, δεν μου δίνουν ρόλους. Ένα χειμήνης. Πήγαινε σε ένα πλαστικό, να σου βάλει χίλια, να σου βάλει μια καλύτερη μύτη, να λιθορίσεις. Κάτι, μπραντρεφέ, ό,τι θες εσύ. Δηλαδή, πραγματικά, εμείς που είμαστε μοντέλα, κυρία μου, δηλαδή μην το βλέπεις έτσι, γιατί τώρα σε βλέπω να γελάς. Μη γελάς, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό, άκουμε προσεκτικά. Εμείς που συνδυάζουμε ομορφιά, σεξ appeal, γοητεία, επαγγελματισμό, καταλαβαίνεις τώρα εδώ πέρα και ταλέντο ταυτόχρονα, όλα αυτά μαζί, κυρία μου, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα. Το οποίο αυτό το κλίμα είναι κλίμα, τροπικό μου κλίμα. Δώσε μου ζωή. Εγώ συμπαρίσταμαι στον Νίκο Κουρί. Έχει τα δίκια του. Τα ίδια τραβούσε και η Πέγκη Καρά, κυρία μου, ναι, είναι γεγονός και γι' αυτό δεν είχε ποτέ πάρει καλό ρόλο. Ούτε στις σκύλες της Λίσσας, ούτε τίποτα. Ήταν πάρα πολύ όμορφη και η ομορφιά της καπέλωνε το ταλέντο της. Αυτά τραβάει τώρα και ο Νίκος Κουρίς, κυρία μου, που τελικά έσπασε το είδωλό του. Εγώ θα πάω διακοπές. Συγγνώμη, δεν μπορώ να συνεχίσω. Πραγματικά λίγο το μέσα μου κουράστηκε.

0: το Street Market by Artistes σαλπάρει στον Πειραιά. Από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου, η πλατεία Κοραή γεμίζει χρώματα, γεύσεις και δημιουργία. Χειροποίητα κοσμήματα, τσάντες, ρούχα, αξεσουάρ, κεραμικά και μοναδικές δημιουργίες από Έλληνες καλλιτέχνες, μαζί με αγαπημένες γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Street Market by Artistes. Καθημερινά 10 το πρωί με 10 το βράδυ, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο. Και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, ο Love 97,5 εκπέμπει ζωντανά από το Street Market με τον Δημήτρη και την Ιωάννα, μέχρι τις 9 το βράδυ. Street Market by Artistes, στην καρδιά του Πειραιά. Σας περιμένουμε.
1: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: Και είμαστε εδώ στην τρίτη μας ώρα, κυρία μου. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Έχω φτάσει στην τρίτη ώρα με κέφι και κορδέλα και θέλω να σου πω ότι η σχολική χρονιά ξεκινάει σιγά-σιγά και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι συναρπαστική από ό,τι φαίνεται. Γιατί με μία επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός, οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Όλα τα σχολικά, αθλητικά, ρούχα και πολλά πολλά είδη μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks Πειραιός θα τα βρείτε όλα σε πάρα πολύ ωραίες τιμές. Θα τα κάνετε τα ψώνια σας μία και έξω και δεν θα ταλαιπωρηθείτε. Οι μικροί μας φίλοι αντίστοιχα θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον φανταστικό κόσμο των Star Wars στο πιο συναρπαστικό Back to School event στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου με χορηγό τον Johnson Baby. Για πρώτη φορά μια εντυπωσιακή Star Wars αρένα 50 τετραγωνικών, στείνεται με παιχνίδια, επίσης γαλαξιακές περιπέτειες, εργαστήριο LEGO Star Wars, ένα photo opportunity για τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες με φωτόσπαθα, εκπλήξεις και δώρα Star Wars. Μην χάσετε το Back to School Star Wars Event Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 11 με 2 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Και 2 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα θα είμαστε και εμείς live, ο Love 97,5 με τον Δημήτρη Ψεματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα για να μοιράσουμε δώρα και φυσικά boxes με πολλές πολλές εκπλήξεις. Επίσης θέλω να σου πω, κυρία μου, ότι θα βρεις φοβερό πάρκινγκ στο Top Parks Πειραιός, το οποίο είναι στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός. Έχω φοβερές ελληνικές επιτυχίες σε ETs, 90s και Millennium και τη δεύτερη μας ώρα. Ποια δεύτερη καλέ? Στην τρίτη είμαστε καλά, εντάξει. 8 η ώρα το βράδυ θα έβγω, κυρία μου. Κουρέλι, καταλαβαίνεις τώρα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Από το άλλο, κυρία μου, όλο το καλοκαίρι είχαμε έναν καημό. Πού πάει η Άννα Βύση διακοπές? Η Άννα Βύση είναι στη Σέριφο, η Άννα Βύση είναι στη Σίμη, η Άννα Βύση είναι στα Τρίκαλα, η Άννα Βύση είναι και στην Καρδίτσα. Μα πραγματικά όμως, δηλαδή, τέτοιο άγχος στα site και στις εκπομπές, πού κάνει εκπομπές, πού κάνει εκπομπές, λέω και εγώ. Δεν είμαι καλά, κυρία μου, κάηκα. Πού κάνει βουτιές η Άννα Βύση, με ποιο σκάφος είναι η Άννα Βύση, συνάντησε τον Ηλία Ψινάκη η Άννα Βύση, συνάντησε τον Λευτέρη Πανταζή, το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου. Για μένα είσαι σουιουιουιουι. Πραγματικά, αν θέλετε παραγγελίες να τραγουδήσω, να στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6947111. Θα το κάνω εδώ πέρα που ζωξέδικο, να ξέρεις. Και σου λέει τώρα για να βήσει, πάει διακοπές. Εμείς δεν πάμε. Δεν πάμε, κύριε μου. Πάμε και δεν πάμε το μεταξύ. Αλλά σου λέει για να βήσει. Έχει και μία συναυλία το Σεπτέμβρη, κύριε μου, στο ΑΚΑ. Πρέπει να κάνει τα μπάνια της, να ξεκουραστεί, να κάνει τις απλωτές της, τις βουτιές και τα συναφή. Ένα άγχος. Και τι είναι εκεί και πού πήγε η Αναβύση και με ποιον μίλησε η Αναβύση. Δεν μας παρατάτε λόγο με την Αναβύση. Αφήστε την συνησυχία της τη γυναίκα να κάνει διακοπές. Τι ωραία συνάντηση που είχε πάντως με τον Λευτέρη Πανταζή όμως, κυρία μου. Στη Σίμη, νομίζω ήταν 15 Αύγουστο. Τραγουδήσανε, είπαν τα δικά τους, ταΐσανε τη λάσκαρη, παίξαμε τον Μπελεκάνο, τα ανάποδα. Καταλαβαίνεις τώρα, κυρία μου, εδώ πέρα. Είχαμε ένα άγχος γενικότερα. Έκανε τις βουτιές της, πήγε τις διακοπές της. Δηλαδή, είχαμε και τη Μαντόνα στο Αιγαίο, είχαμε και την Αναβή στο Αιγαίο, κυρία μου. Όχι, να μην νομίζεις, αυτή η θάλασσα χωράει τα πάντα. Χωράει και τη Μαντονάρα, χωράει και την Αναβύση. Ήμουν και εγώ στο Αιγαίο, κύριε μου. Ήμασταν τρεις. Δεν ήταν, ήταν τριαδικό το ζήτημα, κύριε μου. Η Αναβύση, η Μαντόνα και εγώ. Σε άλλο νησί ο καθένας, για να μην μαλλιοτραβηχτούμε, για να μην γίνει καμιά κόμπλα, κυρία μου. Καταλαβαίνεις τώρα. Ένα Πάσχα, εγώ μείνω εκεί πέρα, χαμός, αυτόγραφα και τέτοια. Δεν ήθελα τώρα ένα κομπλάρο ούτε τη Μαντονίτσα, ούτε την Αναβύση, να ξέρεις. Είμαι πάρα πολύ διακριτικός τύπος.

0: Και επειδή πιάσαμε τα καλοκαιρινά, τώρα θέλω να σου πω ένα χαρίς, γιατί είσαι άνθρωπος που χαίρεσαι. Αχ, κυρία μου, διαβάζω εδώ πέρα. Γιώργος Λιάγκας, Μαρία Ντονά, ρομαντική απόδραση. Στην Γαλλική Ριβιέρα. Από το Μόντε Κάρλο στο Σαν Τροπέ. Ακούς, ακόμα λες. Άμα δεν πάει, κυρία μου, ο Γιώργος Λιάγκας μέχρι ένα τροπέ, μέχρι μια Γαλλική Ριβιέρα, μη σου πω και Γαλλική Γραβιέρα, ποιος θα πάει, κυρία μου. Ποιος θα πάει, ο πρίγκιπας Κάρολος, όχι, έχει δουλειές. Ποιος θα πάει, κυρία μου, ποιος, μωρό μου, ποιος, τίποτα. Η Μαντόνα ήρθε διακοπές στην Κέρκυρα και στην Πάθμο και πήγαινε σε κουτούκια και σε παραλίες κρυφά και σε μοναστήρια και όλη την ημέρα σταυροκοπιόταν σαν την Ελένη Λουκά από το πουθενά χωρίς λόγο και αιτία. Και ο Γιώργος Λιάγκας, κυρία μου, ήθελε να πάει σαν τροπέ. Ήθελε να πάει να αναδείξει τις ομορφιές εκεί πέρα, στο Μόντε Κάρλο. Άμα δεν πάει ο Λιάγκας, κυρία μου, στο Μόντε Κάρλο που είναι φινετσά του γκόμενο, ποιο θα πάει, τι να μείνει τώρα εδώ πέρα. Είχαν εκεί πέρα ποιον, τον βασιλιά τη Ισπανία, τον Χουάν Κάρλοθ και τα συναφή, και την άλλη εκεί πέρα τη ζυγαμένη τη Βασίλισσα. Τίποτα, κυρία μου, Δεν θέλουν να του βλέπουν. Εκεί πέρα γύρω-γύρω κάνουν τα δικά του. Πήγε ο Λιάγκας, οπ, αμέσω ανέδειξε το χώρο. Πήγε ο Λιάγκας στο Μόντε Κάρλο, οπ, φώτισε ο δρόμο, κυρία μου. Αν το έχει μέσα σε αυτό το γκλαμουράτο, το βασιλικό, κυρία μου, είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή τώρα πήγε και η Μαρία Ντονά με τα μαγιό τη, με τα μπικίνια τη, με τα τηλία. Με τα άφτρεσάν τη και ήρθε το Μόντε Κάρλο, κυρία μου. Και αναδείχθηκε, κυρία μου. Σου λέει πρώτη είδηση στα τοπικά site και στα ευρωπαϊκό μεσογειακά, κυρία μου. Μόντε Κάρλο, σαν τροπέ, σαν τα Μπάρμπαρα, κάπως τη μέση, κυρία μου. Αυτό είναι. Και έρχεται πίσω για την εκπομπά του. Μην νομίζετε ότι θα το γλιτώσουμε φέτος. Κανονικά εδώ πέρα. Πίκρα κανονική από το πρωί.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων έρχεται στην Αθήνα. Το Dog Festival 2026, πες το με ένα γαβ, σας περιμένει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γάζι. Με υιοθεσίες αδέσποτων, δημιουργικά workshops, street food, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η σκηνή γεμίζει μουσική με τη Μαρσό και τον Σόλμαϊστερ σε μια μεγάλη συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά, ο Love 97,5 θα είναι εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα σας περιμένουν live το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 12 με 3 το μεσημέρι, μεταφέροντας τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής για τους τετράποδους φίλους μας. Σας περιμένουμε όλους για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου μέσα από το more.com. Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pils Ελλάς Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Ivy και 7up 1500ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξίας.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Και θα πάω τώρα, κυρία μου, στο θέμα του καύσωνος. Ο καύσων μας έχει τρελάνει, κυρία μου, εδώ πέρα. Δεν είχαμε την καύσωνα, τη φάγαμε στη Μούρη τέλος Αυγούστου. Δεν έκανε καύσωνες Ιούλιο και αρχές Αυγούστου που κάναμε τα μπάνια μας. Που είμαστε με τα αντιλιακά μας, κυρία μου, με τα γυαλιά ηλίου, με τις καπελαδούρα μας σαν την Ελίκη Βουγιουκλάκη πάνω στο γαϊδούρι. Ντέι, βρεγαίδα, ράγοντέι. Και ήρθαμε εδώ, γυρίσαμε στο Κλίνο Νάστη, στο Τσιμέντο και στο Κηφισό, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στην Μεσογείον και στην Συχαμένη την Παραλιακή που είναι όλο έργα και έχει έρθει αυτή η ζέστη και έχει καθίσει από πάνω μας. Ποια κατάρα έχει πέσει σε αυτή τη χώρα, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι μούντζα είναι αυτή, δηλαδή πες μου σε παρακαλώ. Να πας διακοπές και να μην κάνει ζέστη και να γυρνάς πίσω και γυρίσαμε όλοι τώρα, κυρία μου. Δεν είναι ότι έχουν φύγει μισή και άλλη μισή ήταν αλλού. Όχι εδώ. Θα φάμε τη ζέστη στη Μούρη, θα καούνε μέχρι και οι αναμνήσεις μας. Και ζέστη και υγρασία και έχω συγχαθεί το είναι μου, κύριε μου. Τι να κάνεις τα μπάνια σου, να βάζεις τις κρέμες σου, τα αρώματά σου, τα αποσμητικά σου, τα σέα σου, τα μέσα σου και να βγαίνεις έξω και σε 5 λεπτά να είσαι πιο βρωμερή σαλαμούρα και από τις βρωμερές κολικαντέρες. Είναι γλίτσα αυτός ο υδρότας. Η υγρασία, θα πρέπει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να κηρύξει την Αττική σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και να μην πηγαίνουμε στη δουλειά μας, κυρία μου. Να τα κάνουμε όλα από το σπίτι. Εγώ κάνω προτάσεις. Εγώ, κύριε μου, τα λέω. Μετά δικαιώνομαι κατόπιν εορτής. Να μπουν, παιδιά, Πέμπτη Παρασκευή. Όχι, Πέμπτη Παρασκευή. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή. Τη Δευτέρα τη δίνω και εργασία. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή. Όλοι στα σπίτια σας. Ούτε σχολεία, ούτε δουλειές, ούτε δημόσια που δεν δουλεύει έτσι κι αλλιώς. Άρα την πηγαίνει τζάμπα και βρεσέ. Καθίστε σπίτια σας. Λιγότερα air conditioning, λιγότερα αυτοκίνητα και σπίτι τι ώρα τι καλά. Ω, μια χαρά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Να ευχηθώ σε όλους μας καλή σεζόν, καλή χρονιά. Νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Θα το τερματίσουμε και φέτος, κυρία μου. Θα φτάσουμε μέχρι Ιούλιο, να ξέρεις, για να μην νομίζεις. Δεν θα αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω. Και θα σου κάνω τώρα ένα explain για το πρόγραμμα του Love 97,5, το ανανεωμένο πρόγραμμα για το 26-27. 7 το πρωί με 10, Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. 10 το πρωί με 1, Βάσο Λούκα. 1 με 3 το μεσημέρι, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. 3 με 5 το απόγευμα, Έφη Μαλτέζου. 5 με 8 κατευθείαν από το Ραϊούνο μεταγραφή Σωτήρης Κρεμίτζας, 8 με 10 το βράδυ Μέρη Βαρσάμι και 10 με 1 Βασίλης Ιωάννου, Δευτέρα με Πέμπτη, φοβερές επιτυχίες, και την Παρασκευή 10 το βράδυ με τα μεζάνυχτα 80s, 90s party mix με Μιχάλη Πίτσιο, και μεσάνυχτα με 7 το πρωί, κυρία μου, μόνο τραγουδάρες 80s, 90s και Millennium. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα αύριο. Εδώ θα είμαι, να ξέρεις, στις 5 το απόγευμα. Στις 5, σημείωσε το ημερολόγιο σου, μην το ξεχάσεις. Καθημερινά στις 5 το απόγευμα στον Love 97,5. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας, καλό βράδυ σε όλους.

0: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
1: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
0: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
1: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είσαστε συντονισμένοι στον Love 97,5. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι και πλέον κάθε απόγευμα στις 8, παίρνοντας σκυτάλι από τον αγαπημένο μου Σωτήρη Καραμίτζα, θα είμαστε εδώ παρεούλα να σας κρατάμε όμορφη συντροφιά όπως μόνο εμείς ξέρουμε και να κάνουμε τα βραδάκια σας έτσι λίγο πιο αγαπησιάρικα. Όπως ακριβώς σας έχουμε συνηθίσει λοιπόν, υπέροχες, όμορφες ειδήσεις, παράξενες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, έτσι όλα αυτά που μας αρέσει να συζητάμε μαζί σας και φυσικά να αποκτήσουμε αυτή την ωραία διάδραση που μας αρέσει πάρα πολύ στέλνοντάς μας τα δικά σας μηνύματα στο 694-711-11. Σήμερα ξεκινούμε τη νέα σεζόν έτσι δυναμικά και πολύ αισιόδοξα, αλλά αποχαιρετούμε και το καλοκαίρι επισήμως, παιδιά, οπότε καταλαβαίνω ότι για κάποιους από εσάς, για τους περισσότερους μάλλον, ίσως είναι και η πρώτη μέρα στη δουλειά, ίσως έτσι τώρα επιστρέφετε κάπως ζορισμένοι, κάπως απογοητευμένοι, αλλά μη μελαγχολείτε, παιδιά, το καλοκαίρι μόνο στα χαρτιά έφυγε. Θα έχουμε πολύ ωραίο καιρό, θα κάνουμε ωραία πράγματα και το βασικότερο είναι να ξεκινήσουμε μία σεζόν με πάρα πολύ ωραίες σκέψεις, διότι είμαστε ακριβώς αυτό που σκεφτόμαστε. Πάμε λοιπόν να δούμε τη νέα σεζόν με αισιοδοξία και να κάνουμε πράγματα που έχουμε παραμελήσει, έχουμε μελήσει μέχρι τώρα, που όλοι λέμε να ξεκινήσουμε εκείνο το χόμπι, εκείνη τη δραστηριότητα, να κάνουμε πραγματικότητα εκείνο το όνειρό μας, που πάντα το αναβάλουμε. Μήπως λοιπόν ήρθε η ώρα έτσι να κάνουμε την καθημερινότητά μας λίγο πιο ευχάριστη. Και πιστέψτε με, αν συμβεί αυτό, δεν θα έχετε καθόλου ανάγκη από διακοπές. Ερχόμαστε λοιπόν σε πολύ λίγο στην παρέα σας ξανά. Μείνετε συντονισμένοι, 80s, 90s επιτυχίες, τα καλύτερα παίζουν εδώ.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Έχουμε γίνει ήδη μια μεγάλη παρέα εδώ στον Love 97,5 και αποχαιρετούμε αισιόδοξο αυτό το καλοκαίρι με υπέροχες μουσικές επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και το Millennium. Και όπως λέγαμε χθες και με τη φίλη μου την Ελένη, επιτέλους θα σταματήσουμε να βλέπουμε στα Instagram stories το αυτό το τραγούδι που το έχουμε βαρεθεί πια, το Μου Χρωστάς έναν Αύγουστο. Πάμε για άλλα λοιπόν. Πάμε για τα καλύτερα τα οποία έρχονται και παιδιά, θα συμβούν υπέροχα πράγματα στην Αθήνα μας τις ημέρες που έρχονται και κυρίως το Σαββατοκύριακο. Και θα ξεκινήσω αγαπησιάρικα, όπως ακριβώς σας υποσχέθηκα. Έρχεται το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τους φίλους των σκύλων στην Αθήνα. Όσοι λοιπόν έχουμε σκυλάκι ή απλά αγαπάμε τους σκύλους, έρχεται το Dog Festival για το 2026 στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο στο Γκάζι, το οποίο θα περιλαμβάνει, όπως καταλαβαίνετε, υιοθεσίες αδέσποτων, workshop, παιχνίδια, street food και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Προσέξτε τώρα τι έχουμε ετοιμάσει. Μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, η σκηνή θα γεμίσει με μουσική με τη Μαρσό, που τόσο πολύ αγαπάτε, και τον Σολμάιστερ, σε μια έτσι συναυλία μεγάλη που φυσικά δεν πρέπει να χάσετε. Εμείς θα είμαστε εκεί, ο Love 97,5 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το event, ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα θα εκπέμπουν ζωντανά από το φεστιβάλ το Σάββατο 4 με 7 το απόγευμα και την Κυριακή 12 με 3. Τι καλύτερο έχετε να κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μουσική, αγάπη και πολλά χαρούμενα γαβ.

Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα της μεγάλης επιστροφής. Είναι λογικό να συζητάμε για την επιστροφή στην καθημερινότητά μας, για την σεζόν την καινούρια που μόλις έτσι την υποδεχτήκαμε δυναμικά και αισιόδοξα. Αλλά είσαστε κι εσείς που μας στέλνετε, κάποιοι βασικά, ότι οι διακοπές σας μόλις ξεκίνησαν και θα φύγετε τον Σεπτέμβριο. Εσάς σας ζηλεύουμε λίγο παραπάνω, αλλά επειδή οι περισσότεροι από εμάς βρισκόμαστε σε μια μελαγχολία σήμερα, θέλω να σας πω ότι το καλύτερο αντίδοτο σε αυτή τη μελαγχολία είναι να σχεδιάσετε το επόμενο ταξίδι σας. Το φθινοπορεινό σας προορισμό. Είμαι εγώ εδώ λοιπόν για εσάς. Έχω ετοιμάσει μια λίστα με 13 ευρωπαϊκές πόλεις για να κάνετε οικονομικές διακοπές με 50 έως 100 ευρώ την ημέρα. Ναι, καλά ακούσατε, που μέσα σε αυτά τα χρήματα συμπεριλαμβάνονται τα πάντα, έτσι. Διαμονή, δύο γεύματα σε εστιατόρια, τα εισιτήριά σας και τα εισιτήρια για τα αξιοθέατα, παρακαλώ. Προσέξτε τώρα, γιατί την έχει κάνει η Βρετανική Ταξιδιωτική Εταιρεία αυτή την έρευνα, η Thomas Cook, και ανέλησε δεδομένα από 50 δημοφιλείς προορισμούς και κατέληξε στις 13 πόλεις, οι οποίες είναι value for money και είναι πόλεις τώρα καταπληκτικές. Ακούστε λοιπόν, ξεκινάω με τη γειτονική Αλβανία και τα Τίρανα, που έχει ανέβει πάρα πολύ αυτή η χώρα τώρα τελευταία. Με 50 μόλις ευρώ μπορείτε να κάνετε διακοπάρες λοιπόν εκεί. Ακολουθεί το Βουκουρέστι στη Ρουμανία, φίλοι μου που έχουν πάει μου έχουν πει τα καλύτερα, η Ατάλεια στην Τουρκία, η Βαρσοβία στην Πολωνία και παιδιά στην επόμενη έτσι στη λίστα, επόμενη πόλη είναι η Κωνσταντινούπολη. Όντως είναι πολύ οικονομική πόλη, μπορείτε να κάνετε όσοι δεν έχετε καταφέρει να πάτε μέχρι τώρα, σαφώς η Κωνσταντινούπολη θα πρέπει να είναι ο πρώτος σας προορισμός. Στην Τουρκία επίσης είναι η Μούγλα. Στην Πολωνία ή Κρακοβία και ακολουθεί το Βίλνιους της Λιθουανίας. Κλείνει η λίστα με τη Φραγκφούρτη, 90 ευρώ έχουμε φτάσει τώρα, έτσι, ετήσιο budget. Ή Λιόν στη Γαλλία, που δεν το περίμενα καθόλου να είναι τόσο έτσι value for money. Το Ταλίν στην Εσθονία. Και υπάρχει και μια ελληνική πόλη σε αυτή τη λίστα που είναι το Ηράκλειο Κρήτης. Έχει συμπεριληφθεί λοιπόν εδώ στους top προορισμούς οικονομικούς και η λίστα κλείνει με το Πόρτο στην Πορτογαλία, μια καταπληκτική πόλη την οποία σας στείνω ανεπιφύλακτα. Κλείστε εκεί το επόμενο σας ταξίδι και θα με θυμηθείτε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Πρώτη εκπομπή της σεζόν και τελευταία μέρα αυτού του καλοκαιριού. Αλλά το καλοκαίρι δεν τελειώνει αν δεν πας τουλάχιστον μία φορά σε θερινό σινεμά. Η ατμόσφαιρα έτσι να μυρίζει για σεμί και popcorn και εσύ με μια παγωμένη μπύρα στο χέρι βλέπεις ταινία κάτω από τα αστέρια. Υπάρχει κάτι καλύτερο? Όχι, δεν υπάρχει. Εγώ θα σας πω μόνο όταν πάτε θερινό σινεμά, ξανά και ξανά λοιπόν και το Σεπτέμβριο, να πάρετε αντικουνουπικό μαζί σας, γιατί κυκλοφορεί και αυτό το κουνούπι του Δυτικού Νείλου, μην έχουμε άλλα, να απολαύσετε έτσι ήρεμα και ωραία την ταινία σας. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτήν την εβδομάδα τι προτάσεις έχουμε, τι ταινίες λοιπόν θα παιχτούν στα θερινά τα σινεμά που τόσο πολύ αγαπάμε. Θα ξεκινήσω με την αιμονή, που πραγματικά έχετε πάθει όσοι την έχετε δει, αιμονή με αυτή την ταινία, στην κυριολεξία. Είναι αυτή η ταινία έτσι περίεργη, με ένα υπερφυσικό παιχνίδι ευχών, οπότε ο πρωταγωνιστής κάνει τη συνάδελφό του να τον ερωτευτεί μέσα από αυτό το παιχνίδι και τελικά πυροδοτεί όλο αυτό μια νοσηρή, βίαιη και θανατηφόρα αιμονή με καταστροφικές συνέπειες. Όσοι αγαπάτε λοιπόν τα θρίλερ και τις ταινίες τρόμου, νομίζω πως θα ενθουσιαστείτε με αυτή την ταινία. Επίσης να σας πω ότι παίζει ο Παραχαράκτης και οι Άγριες Φράουλες. Θέλω να πω για τον Παραχαράκτη ότι πρόκειται για μια φανταστική γαλλική ταινία, δεν την έχω δει ακόμα, αλλά στηρίζεται σε πραγματική ιστορία με τον Σεζάν του πλαστικού χρήματος. Είναι ο άνθρωπος που κατάφερε να πλαστογραφήσει με απίστευτη ακρίβεια γαλλικά χαρτονομίσματα και έμεινε στην ιστορία. Και να κλείσω με την Οδύσσεια, όπου πραγματικά οι περισσότεροι την έχετε δει. Όσοι λοιπόν δεν καταφέρατε ακόμα να τη δείτε, σπεύσατε, γιατί πραγματικά είναι η πιο πολυσυζητημένη ταινία τη σεζόν. Εγώ σίγουρα το χειμώνα πλέον θα τη δω έτσι και σε μια αίθουσα IMAX για την αλλαγή. Ερχόμαστε με πολλά περισσότερα στον Love 97,5. Δεν πάτε πουθενά.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Και ενώ ταξιδεύουμε έτσι όλοι μαζί σε υπέροχα 80s, 90s και millennium μουσικά μονοπάτια, πάμε να μιλήσουμε λίγο ακόμα για τέχνη και για υπέροχες παραστάσεις που τόσο πολύ αγαπάτε σε κλασικά και αρχαία έργα. Να πούμε λοιπόν ότι αυτήν την εβδομάδα πολύ σημαντικά πράγματα συμβαίνουν στην πόλη μας. Στο Δημοτικό Θέατρο Λύκα Βυτού έχουμε τους Πέρσες του Εσχυλού, συγκεκριμένα την Τετάρτη στις 9, εάν σας ενδιαφέρει λοιπόν. Και ένα ακόμα υπέροχο έργο, Αριστοφανικό, τη Λυσιστράτη, η οποία έρχεται επίσης στο Δημοτικό Θέατρο Λύκα Βυτού την Παρασκευή. Επίσης, θέλω να σας πω ότι έχουμε πολύ ωραία φεστιβάλ και δωρεάν εκδηλώσεις για όλους εσάς που θέλετε ελεύθερη είσοδο να απολαύσετε έτσι υπέροχα πράγματα χωρίς να πληρώσετε κάτι ή με ένα πολύ χαμηλό κόστος. Έχουμε το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου λοιπόν που ξεκινάει την Παρασκευή, αυτήν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στο πεδίο του Άρεως με είσοδο ελεύθερη. Περιλαμβάνει φυσικά εκθέσεις βιβλίου, παρουσιάσεις, διάφορα εργαστήρια για παιδιά, που αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά και πολλές διαδραστικές εκδηλώσεις. Και να πούμε ότι σήμερα έχει ξεκινήσει και το Φεστιβάλ της Δραματιάς με μια πολύ ωραία παιδική παράσταση και μου στέλνετε και μηνύματα κάποιοι που είσαστε εκεί στο Χαλάνδρι. Να πούμε ότι αύριο θα προβληθεί μια ταινία για όλους, για μικρούς και μεγάλους, να είσαστε λοιπόν εκεί στη Δραματιά, νύχτες αλληλεγγύης για το 2026. Ερχόμαστε με πολλά περισσότερα και φυσικά με δικά σας μηνύματα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
1: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Club 97,5. Επιστρέψαμε στην παρέα σας. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είναι λίγο μετά τις 9 και είναι η τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, αλλά και η πρώτη εκπομπή για εμάς για αυτή τη σεζόν. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι. Νέο ραντεβού λοιπόν μαζί σας, εδώ από τη συχνότητα του Club 97,5. 8 με 10 κάθε βραδάκι θα σας κρατάμε εδώ συντροφιά με υπέροχες μουσικές επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και το Millennium. Έρχομαι λοιπόν σε πολύ λίγο με παράξενες ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, έτσι έρευνες, διάφορα πράγματα ιδιαίτερα που συμβαίνουν και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Και εσείς φυσικά στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο 694-711-11. Θέλουμε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας, θέλουμε να μας ευχηθείτε. Καλή σεζόν, σας ευχόμαστε κι εμείς ό,τι καλύτερο και όπως είπαμε, δεν μελαγχολούμε παιδιά σήμερα. Το καλοκαίρι είναι μέσα μας και ξεκινάμε μία σεζόν με πολύ πολύ αισιοδοξία και θετικές σκέψεις, γιατί δεν ξεχνάμε ποτέ ότι είμαστε ό,τι ακριβώς σκεφτόμαστε.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, Love 97,5, ξανά στην παρέα σας και κάνοντας τον απολογισμό των καλοκαιρινών διακοπών, διαβάζω έτσι και τα δικά σας μηνύματα, θα πω ότι παρατήρησα δύο τάσεις φέτος. Πρώτα απ' όλα ότι ο κόσμος μοιράστηκε πάρα πολύ ωραία σε όλους τους καλοκαιρινούς μήνες, ήταν λες και υπήρχε έτσι μια αρμονία, δεν πήγαν όλοι ίδιες μέρες διακοπές για να γίνει αυτός ο συνωστισμός που συνήθως είχα παρατηρήσει άλλες χρονιές. Και ένα δεύτερο που εγώ το παρατήρησα τουλάχιστον, είδα πάρα πολύ κόσμο να είναι μόνος του παιδιά και να κάνει διακοπές. Δηλαδή είδα εξαπλώστρες που είχαν μόνο ένα άτομο και είχαν το βιβλιαράκι τους αυτοί οι άνθρωποι ή ανθρώπους που έτρωγαν μόνοι τους, έπιναν το ποτό τους, έκαναν socializing βέβαια με ανθρώπους που δεν ήξεραν, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαν πάει διακοπές μόνοι τους. Υπάρχει λοιπόν μία τάση, το solo vacation. Υπάρχει όμως και μία έρευνα που έχω στα χέρια μου και τη συνδέω με αυτό το γεγονός, που είναι το solo dining. Υπάρχουν λοιπόν όλο και περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι προτιμούν και επιλέγουν να δειπνούν μόνοι τους. Αυτό το νέο trend λοιπόν έχει γίνει viral κυρίως στην Αμερική, όπου εκεί οι κρατήσεις για ένα άτομο έχουν αυξηθεί την τελευταία χρονιά κατά 23% σύμφωνα με την επίσημη εφαρμογή κρατήσεων, το Open Table. Εκεί λοιπόν βλέπουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να βγαίνουν μόνοι τους, να κάνουν κράτηση για τον εαυτό τους. Συνήθως κάθονται στο μπαρ, παίρνουν ένα βιβλίο ή ένα μπλοκ ζωγραφικής, αναφέρουν κάποιοι, αποφεύγουν να χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο και απολαμβάνουν να παρακολουθούν τους μάγειρες καθώς ετοιμάζουν τα πιάτα τους. Να σας πω την αλήθεια, πιο περίεργο μου φαίνεται να πηγαίνουμε εμείς για ένα φαγητό και να είμαστε συνέχεια στις οθόνες των κινητών μας παρά αυτό που σας περιγράφω τώρα. Οπότε εγώ όλο αυτό το βλέπω έτσι με μια θετική ματιά. Γιατί δηλαδή αυτό να σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν μοναξιά? Μπορεί να επιλέγουν να αποφεύγουν ανθρώπους που δεν θέλουν, να νιώθουν πιο ήρεμοι, πιο συγκεντρωμένοι, πιο ισορροπημένοι και αυτό στη τελική ανάλυση να είναι μια συνειδητή επιλογή αυτοφροντίδας και προσωπικής απόλαυσης. Αν θέλετε και νιώσετε την ανάγκη λοιπόν να το κάνετε, πάμε να το κάνουμε τάση και εδώ στην Ελλάδα.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Λοιπόν, επιστρέφοντας με παράξενες ειδήσεις από όλο τον κόσμο, μία παράξενη είδηση που έχουμε διαβάσει τους τελευταίους μήνες και μας έχει κάνει εντύπωση είναι τη μεγάλη εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, λοιπόν, και το πώς εξαλείφονται κάποια επαγγέλματα. Διαβάζω λοιπόν τις τελευταίες μέρες ότι έχουν πρόβλημα μέχρι και οι καφετζούδες. Οι κυρίες λοιπόν εκείνες, οι οποίες μας έλεγαν τον καφέ, μας έλεγαν το φλιτζάνι, και ναι, μπορεί να μας φαίνεται αστείο, αλλά είμαι σίγουρη ότι όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε επισκεφθεί μια τέτοια ή τουλάχιστον το έχουμε σκεφτεί. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα είναι σοβαρό. Έρχεται λοιπόν το AI τώρα και λέει ότι μπορεί να διαβάσει τον ελληνικό καφέ αν απλώς του ανεβάσεις μια φωτογραφία από το κατακάθι του φλιτζανιού, όπως καταλαβαίνετε, αλλά αυτό είναι ένα απλώς διαδικτυακό viral trend πλέον. Ή και όχι, φαντάζομαι, πραγματική μαντεία. Βέβαια, έχω τις αμφιβολίες μου κατά πόσο είναι πραγματική μαντεία και η κυρία που θα στον πει τον καφέ όταν θα πας να την επισκεφτείς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η διαδικασία είναι απλή, όπως καταλαβαίνετε. Βγάζετε φωτογραφία και το ανεβάζετε στο ChatGPT, που πλέον είναι, η λύση μας για όλα. Και το λέω φυσικά αυτό ειρωνικά, γιατί όλοι μας, είτε για ιατρικά θέματα, είτε για το οτιδήποτε ψάχνουμε, πάντα έτσι ρωτάμε το ChatGPT πλέον. Έχει γίνει ο προσωπικός μας βοηθός. Ερμηνεύει λοιπόν το AI τυχαία σχήματα, κύκλους, γραμμές από το φλιτζάνι μας και τα ερμηνεύει φυσικά σαν παραδοσιακά σύμβολα καφεμαντίας. Η αλήθεια είναι πως και αυτές οι κυρίες που λένε τον καφέ στηρίζονται σε κάποια συγκεκριμένα σχήματα. Αν σας έχουν πει τον καφέ, καταλαβαίνετε, συνεννοηθήκαμε τώρα εμείς, τι εννοώ. Από εκεί και πέρα είναι ένα πρόβλημα και καταλαβαίνουμε λοιπόν το πόσες διαστάσεις έχει πάρει το ChatGPT και η τεχνητή νοημοσύνη γενικότερα, που αρχίζουν να κινδυνεύουν μέχρι και αυτά τα επαγγέλματα που αμή τι άλλο στηρίζονται στην προσωπική σχέση που θα χτίσεις με τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο για με μια τελευταία έτσι παράξενη είδηση που έχουμε για σήμερα και να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά για απόψε, όμορφα γλυκά και μουσικά, όπως μόνο εμείς ξέρουμε.

Σας υποσχέθηκα μία ακόμα παράξενη είδηση να μοιραστώ μαζί σας πριν σας αποχαιρετήσουμε για απόψε. Και θέλω να πω ότι όλο το καλοκαίρι συζητήσαμε πάρα πολύ για αυτό το ψάρι που πραγματικά εμένα είχε γίνει ο εφιάλτης μου όπου και αν κολυμπούσα, για το λαγοκέφαλο. Έρχονται λοιπόν στην Ελλάδα κιόλας διάφοροι ερευνητές και λένε γιατί να μην κάνουμε μπότοξ από λαγοκέφαλο. Ερευνούν λοιπόν πώς το τοξικό αυτό ψάρι μπορεί να γίνει ανάρπαστο στα κέντρα ομορφιάς. Από ανεπιθύμητο αλίευμα λοιπόν να χρησιμοποιηθεί σε μία έτσι χρήσιμη, θα λέγαμε πάρα πολύ για όλες εμάς τις γυναίκες, πρώτη ύλη. Το θέμα τώρα είναι τι ερευνούν. Ερευνούν λοιπόν κατά πόσο το ψάρι αυτό μπορεί να μετατραπεί από πρόβλημα σε πηγή κολαγόνου, ωμέγα 3 λιπαρών οξέων και άλλων δυνητικά πολύτιμων ενώσεων που μπορούμε να βάλουμε στο προσωπάκι μας και να λάμπουμε. Ναι, είναι πραγματικότητα. Ναι, αυτή η έρευνα πραγματοποιείται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχουν εξετάσει λοιπόν τις ενώσεις αυτές που είπαμε και αν θα μπορέσει να αξιοποιηθεί το ψάρι αυτό στην κοσμετολογία. Τι να πω, παιδιά, το ερώτημά μου είναι: εσείς θα κάνατε μπότοξ γνωρίζοντας ότι είναι από λαγοκέφαλο? Δεν ξέρω, κάποιοι δεν κάνουμε μπότοξ γενικά, φοβόμαστε, αλλά πόσο μάλλον από κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς να ευχηθούμε, μακάρι οι έρευνες αυτές να έχουν θετικά αποτελέσματα, γιατί μιλάμε για μια κυκλική οικονομία εδώ. Μιλάμε για μια χρησιμότητα, κάτι που αυτή τη στιγμή όχι απλά δεν είναι χρήσιμο, αλλά είναι και τοξικό. Οπότε θα έχουμε πραγματικά, πιστεύετε, το επόμενο χρονικό διάστημα μπότοξ από λαγοκέφαλο? Προσωρινά δεν έχει δημιουργηθεί κάτι τέτοιο, να ξέρετε, και δεν είναι εμπορικά διαθέσιμο. Μην πάτε στους πλαστικούς σας και ζητάτε κάτι τέτοιο. Αλλά είναι έτσι μία είδηση η οποία έπεσε στα χέρια μας. Θέλαμε να τη μοιραστούμε μαζί σας και περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 694-700-1111.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Επιστρέψαμε έτσι για πολύ λίγο για να σας δώσουμε την ευχή μας για ένα υπέροχο βράδυ και φυσικά να σας αφήσουμε στα έμπειρα χέρια του Βασίλη Ιωάννου, ο οποίος έρχεται ανανεωμένος και αυτή τη σεζόν με την υπέροχη ρομαντική και ερωτική φωνή του που κάνει έτσι τα βράδια μας χρόνια τώρα λίγο πιο ρομαντικά και λίγο πιο φιλοσοφημένα. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 8 το απόγευμα σε αυτό το νέο μας ραντεβού εδώ με το σταθμό της καρδιάς σας. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι. Τα φιλιά μας από όλους εμάς, γεια σας και χαρά σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ξέρεις τι μου λέτε συχνά μέσα από τα μηνύματά σας? Πως νιώθετε περισσότερο τη νύχτα. Όλα πιο δυνατά. Τα σ' αγαπώ, τα μου λείπεις. Ακόμα και τα δύο. Κι είναι αλήθεια. Η νύχτα δεν έχει περισπασμούς. Δεν έχει φωνές. Δεν έχει υποχρεώσεις. Έχει μόνο εσένα. Τις σκέψεις σου. Και εκείνον τον έναν άνθρωπο που δεν φεύγει το μυαλό σου. Μπορεί να μην είστε πια μαζί, μπορεί να μην ήσασταν ποτέ, αλλά υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μόνο παρουσία. Έστω και μέσα από τα ηχεία ενός ραδιοφώνου, αργά τη νύχτα.

Ίσως ο απόψες και έφτασα εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινα. Ή εκείνη που έμεινα, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

όχι νύχτα, ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

Μερικές νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μπορεί να ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό. Έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άδειο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

Αν είσαι από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη, ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: without you.
1: Η πόλη ισοπάζει, τα φώτα χαμηλώνουν, σκέψεις δυναμούν και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό. Μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Αν έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ, να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη. Απόψε, σε αυτή τη συχνότητα, υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.

σκέφτηκε μου και αυτό το βράδυ. Μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You're at the top of the mountain.
0: Wait for me to come home.
2: Και αυτό το βράδυ μείνε εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Κάθε μήνυμά σου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love 97,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και αυτό το βράδυ μην εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

Κάθε μήνυμά σου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love 97,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κάποιες νύχτες δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω».

Αυτή εδώ η εκπομπή, αυτή η συχνότητα είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Αν έχεις πληγές, αφήσέντες να πάρουν μορφή σε μουσική. Αν έχεις έρωτα, στείλ τον εδώ. Να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου. Είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Class dismissed. Thank you, ladies.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.